0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: All for coming tonight. Drive home safely.

0: Ακούτε Κόσμος. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κάθε κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές σε μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνας.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Έσει ο τέλος, είχε ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών χθες στα νότια της Κρήτης με συνολικά 192 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στην Ξηρά. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε αλλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού. Τέλος, 41 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στο παλιό κτέο Ηρακλείου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως τόνισε, η Κρήτη αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές μεταναστευτικές ροές, ενώ σημείωσε ότι 7 προτάσεις για χώρους φιλοξενίας στο Ηράκλειο έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει η διαχείριση των μεταναστών να συνεχίσει να γίνεται στο λιμάνι της πόλης εν μέσω τουριστικής περίοδου, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρά ο διαγωνισμός για ειδικό πλοίο μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 το πρωί έξω από το κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού κάτοικοι των οικισμών της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στην προοπτική της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι των οικισμών της περιοχής Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας θα μεταβούν στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου θα ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη για τους λόγους που αντιτίθεται στη λειτουργία της δομής. Ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως και χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που είχε συλληφθεί να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Χανίων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αναστάσιο Κακατσάκη, ο 56χρονος είναι ένας άνθρωπος που ήρθε για τουρισμό στα Χανιά για δεύτερη φορά. Διέμενε σε περιοχή της Γεωργιούπολης. Είχε χόμπι με τη φωτογραφία, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε με έγγραφα και στοιχεία, δεν έχει καμιά σχέση με θέματα κατασκοπίας. Σημαντική κατάθεση στο Μικτόρκο. Το Δικαστήριο Αθηνών έδωσε ένα αποστρατή ανάβαρχος του Λιμενικού Σώματος ως τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Βαλιράκη. Ο μάρτυρας απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος από προπέλα, αποδίδοντας τα τραύματα σε επαφή με υδροπτερίγιο, το οποίο χαρακτήρισε φωνικό όπλο. Την προσεχή Παρασκευή οδηγείται στον εισαγγελέα ο 35χρονος Πακιστανός που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά του γυμνασίου στην περιοχή της Ούδας. Στον 35χρονο Πακιστανό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να ασκητούν διώξεις ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα για τις πράξεις του το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος προσέγγισε τα δύο ανήλικα αγόρια και με κάποιο τρόπο επιδίωξε να τα κακοποιήσει σεξουαλικά με τη μέθοδο της πυθούς. Τα ανήλικα παιδιά απέφυγαν τις όποιες προθέσεις του, ανέφερα το συμβάν στους γονείς, ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία και την Κυριακή συνελήφθη. Στην καταγγελία ότι ο πρώην σύζυγός της συνταξιούχος και υψηλόβαθμος στέλεχος της Ελλάς την απείλησε, προέβη μια γυναίκα στα Χανιά. Λόγω διένεξης που είχαν, ο 67χρονος απείλησε την πρώην σύζυγό του ότι θα της κόψει το νερό, κάτι που έπραξε. Το συμβάν έγινε στις 2 Ιουνίου και στις 3 του ίδιου μήνα η γυναίκα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Την Κυριακή, η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο στο σπίτι του συνταξιούχου αστυνομικού, όπου βρήκε και κατέσχεσε όπλο και φυσίγκια. Ο 67χρονος συνελήφθη. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να διέριξαν διαμέρισμα στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία του 22χρονου ιδιοκτήτη. Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 35 και 22 ετών, οι οποίοι μπήκαν σε σπίτι στο Ηράκλειο και αφαίρεσαν χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές. Και σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 7.000 ευρώ σε μετρητά, δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Στο εφετείο Χανίων στις 16 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα προσπάθεια εκδίκασης της υπόθεσης των 4 γυναικών που καταγγέλουν ότι δέχτηκαν σεξιστική και ρατσιστική επίθεση στο Ρέθυμνο το Μάρτιο του 2020, ενώ συμμετείχαν σε προγραμματισμένη πορεία αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων. Για τις 20 Ιουλίου μεταφέρθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το αστικό και υπεραστικό μεταφορικό έργο στην Κρήτη, καθώς μια ένσταση που κατέθεσε εταιρεία από την Κύπρο ουσιαστικά φαίνεται ότι οδήγησε στην αλλαγή όρων του διαγωνισμού. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς ομίλου, είχε υποστηρίξει ότι τα κριτήρια του διαγωνισμού εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υφιστάμενων μεταφορέων και όσων καινούριων θελήσουν να διεκδικήσουν το μεταφορικό έργο.
Έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την πορεία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, τους βουλευτές του νομού, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Συνοδικό τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αδικοχαμένου Νικήστρα του Γεμιστού αποφάσισε να τελέσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου. 40 ημέρες συμπληρώνονται από το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου, όταν ο 20χρονος έπεφτε νεκρός στην περιοχή της Αμουδάρας από τα πυρά του πατέρα του φίλου του. Με αφορμή το γεγονός αυτό, τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου αποφάσισαν την τέλεση του συνοδικού τρισάγιου στον τάφο του παλικαριού στο χωριό του, τον Χώνο Μιλοποτάμου, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Στην τελετή θα δώσουν το παρόν όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Τη λειτουργία του ξεκινά το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Κισάμου, μια νέα δομή κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η δομή στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μυθύμνης στον Δραπανιά και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Κρήτη 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της παλιάς Εθνικής Οδού, καθώς παρατάθηκαν οι εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέουν την Κίσαμο με τα Χανιά και τα Χανιά με το Ρέθυμνο.

Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου και την ΕΡΤ Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 τα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και για τη Δυτική Κρήτη 100,6 και 104 στα FM με το Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μανδεκάκη.
1: Και πριν με μαλώσει, και στο διαδίκτυο παντού.
0: Yeah, man. Πάρα πολύ ωραία. www.arteco.gr. Από εκεί μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχει καταντήσει κοινοτοπία η συζήτηση στη τηλεόραση για τις εκλογές. Και θα ήθελα να πω ότι από το ποιος πάει πού και ποιος πάει τρίτος, δυομισάρης, πρώτος, έκτος, δεν θα έπρεπε ίσως να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε στον αέρα τις θέσεις των κομμάτων για τα σοβαρά θέματα της χώρας?
1: Νωρίς είναι, Κατερίνα, ακόμα.
0: Τι νωρίς?
1: Νωρίς είναι. Κοίταξε,
0: πήγες να ψωνίσεις πρόσφατα, Μαρίνα?
1: Οι εκλογές θα γίνουνε. Θα αργήσουνε.
0: Τι σχέση έχει οι εκλογές με τα προβλήματά μας? Τώρα μας τρώει η ακρίβεια. Μας τρώει το καύσιμο, γίνεται ο πόλεμος και όχι μόνο δεν ησυχάζει αλλά επεκτείνεται. Σουρωμαδιάτικη η Ρωσία με την Ουκρανία. Τα κόμματα είναι αλλαλού. Σήμερα συζητάτε η συνταγματική αναθεώρηση και θα δεις, βάζω στοίχημα, ότι βουλήθανε η Μιάδια. Εχθές λοιπόν κάνανε ένα τρομερό καυγά 4 άτομα μες στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Όλα τα έδρανε άδεια. Τι καυγαδίζεις? Ποιος νοιάζεται? Ο άνθρωπος νοιάζει να καταφέρει πλώς το ρεύμα, να καταφέρει να ταΐσει τα παιδιά του μέχρι τις 10 του μήνα. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτές οι συζητήσεις. Και ακούω και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη από έναν αναλυτή, ότι ούτως ή άλλως έχουμε μια ελαφρώς απονομιμοποιημένη βουλή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, επειδή έχουν αλλάξει έδρες, έχουν αναξαρτοποιηθεί βουλευτές, δεν υπάρχουν πλειοψηφίες, δηλαδή είναι ένα παράξενο πράγμα η σύνθεση της Βουλής αυτή τη στιγμή. Είναι όλα ρευστά. Ας αρχίσουμε λοιπόν, ας αρχίσουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ, να ρωτάνε τα κόμματα, τα ενδυνάμει, τα δημιουργηθέντα, τα υπάρχοντα, ποιες είναι οι θέσεις τους για συγκεκριμένα θέματα. Άσε την εξωτερική πολιτική που έχουμε την Τουρκία στο κεφάλι να προετοιμάζεται για μια συνάντηση ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί εμείς πρέπει να είμαστε πιο πολύ προετοιμασμένοι, γιατί αυτά που θα θέσει ο κύριος Ερντογάν είναι εξόχως ανησυχητικά για τη χώρα μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Έχω άδικο?
1: Όχι, όχι. Καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο. Αλλά η αλήθεια είναι.
0: Με νοιάζει ποιος ακόμη με ποιον.
1: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, Κατερίνα.
0: Άστο αυτό. Ο ένας λέει είμαι σίγουρος μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Ο άλλος λέει Φλεβάρι. Ο άλλος λέει μη βάζετε στοιχεία για το κόμμα Σαμαρά, γιατί μπορεί να είναι μια κοιμωσύνη που θα καταλήξει αποβολή. Το ακούσαμε και αυτό. Ο άλλος λέει έχουμε την εκλογή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο άλλος λέει έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο καθένας έχει μία θεωρία. Οι εκλογές θα γίνουν λοιπόν από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027 και τελειώσαμε. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλουμε να είμαστε χρηστικοί σε αυτή την εκπομπή, καλέσαμε την διακεκριμένη νομικό, την κυρία Ρούλα Παυλαδονέα, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και με τον νόμο Κατσέλη, γιατί είχα μια απόφαση φορείου πάγου, η οποία είναι πραγματικά μια απόφαση που δίνει μια μεγάλη ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε σχέση με την τοκογλυφική πρακτική τραπεζών και φαντς. Ένα πράγμα είναι όλα αυτά μαζί. Καλημέρα, κυρία Παυλαδονέα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και σε όλη την παρέα εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και ποιους αφορά.
2: Καταρχήν να πω ότι θα έπρεπε να αφορά όλους τους δανειολήπτες. Δόθηκε όμως αναφορικά με τους δανειολήπτες που τα δάνειά τους ρυθμίστηκαν με τον νόμο Καρτέλη. Τους δανειολήπτες που έγινε δηλαδή δεκτή η αίτησή τους για ρύθμιση των χρεών τους με τον νόμο Καρτέλη. Η απόφαση είναι σημαντική, πολύ σημαντική, δεδομένου ότι στόχος Τόκιο, το τίτλο τόκο, δεν υπολογίζεται πια με βάση το κεφάλαιο, αλλά με βάση τη δόση. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, οι θεατές σας, οι ραδιοφωνικοί.
0: Οι ακροατές μας.
2: Οι ακροατές σας, να το πω, ναι. Πρέπει να πω το εξής, ότι κάνω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη που ρυθμίστηκε ένα δάνειο, πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης δόση 400 ευρώ το μήνα. Με την νέα, με την απόφαση αυτή την 626 του Αρίου Πάγου, ο τόχος που θα υπολογιστεί σε αυτόν, σε αυτή τη δόση, θα είναι επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Δηλαδή, οι τράπεζες και μια από τις φανταστικά καταχρηστικές, να μην τις, μην τις πω κατά τρόπο που με περάσουν πάλι πειθαρχικό, καταχρηστικές αστικές τους, τι έκαναν, υπολόγιζαν τον τόχο της δόσης με βάση το υπόλοιπο του κεφαλαίου. Δηλαδή, αν το υπόλοιπο κεφάλαιο ήταν 100.000, υπολόγιζαν το επιτόκιο, το όποιο συμφωνητέ επιτόκιο, 2% λέει ένα επιτόκιο, το πιο μικρό, το υπόλοιπο κεφάλαιο. Δηλαδή, έβαζαν στη δόση του δανείου τόχο όχι των 400 ευρώ, αλλά του υπολείπου κεφαλαίου, των 100.000. Σημαίνει 4 χιλιάρικα περίπου. Για τον δανειολήπτη επιβάρηση το χρόνο.
0: Έτσι. 4.000 το χρόνο. Αυτά είναι πολλά χρήματα.
2: Πολλά λεφτά. Και για τα μεγάλα δάνεια είναι πολύ περισσότερο. Έτσι, τα στεγαστικά, ειδικά που τα υπόλοιπα των δανείων είναι πάνω από 100.000, είναι πάνω από 4.000 το χρόνο το όφελος των δανειοληπτών.
0: Αυτή η απόφαση. Ναι.
2: Ναι, το φρένο που μπήκε στην καταθεστική πρακτική των τραπεζών να τοκίζουν τη δόση με βάση το υπόλοιπο κεφάλαιο. Δηλαδή το 2% στις 100.000 είναι άλλο και το 2% στα 400 ευρώ είναι άλλο. Βεβαίως κάποια στιγμή, όχι ένας, αλλά πολλοί δανειολήπτες κατέληξαν τον νόμο Κατσέλη, διότι η δόση του δανείου που έκλεινε ο δικαστής του νόμου Κατσέλη που έκανε δεχτή την αίτησή του, διπλασίαζε περίπου τη δόση. Φαίνεται σε αυτό αντέδρασε καταρχήν ένας δανειολήπτης που προσέφυγε στον Άριο Πάγο από τα Γιάννενα.
0: Και εκπαιζό νομίζω.
2: Ναι, παρενέβησαν όλοι οι πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι που έχουν την ευαισθησία και έχουν, αν θέλετε, την αρμοδιότητα. Αυτή είναι, ναι. Όπως και τώρα στην Λάρισα και ο δικηγορικός λογοσπανίων τίμησε με την παρουσία του αυτή την παρέμβαση. Έχουν δικαίωμα να κάνουν παρεμβάσεις όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι και έκαναν, πλήστη των οποίων έκαναν, υπέρ της αίτησης που έκανε αυτός ο φουκαράς ο δανειολήπτης από τα Γιάννενα και που τελικά ο Άριος Πάγος, διότι οι δικαστές, πολλοί δικαστές είχαν προβλέψει αυτή τη μυστρική αντιμετώπιση των τραπεζών και έλεγαν να εξοπλίσει το δάνειό του με τόκο τόσο τις 100 επί του δανείου, επί της δόσης του, επί της εκάστης της δόσης που καθόρισε το δικαστήριο. Ορισμένοι δικαστές όμως το αμέλησαν, άλλοι είχαμε και ένα δώσο στα Χανιά που σκόπιμα δεν το έβαζε, αλλά ο Άριος Πάγος είχε να λύσει αυτό το πρόβλημα και λέει ότι ο τόκος που δικαιούσε τράπεζα ή φαν να βάζει είναι τόκος στη δόση, στα 400 ευρώ δηλαδή το 2% και όχι, λέω ένα 2% συμβολικά το λέω έτσι,
0: ναι, ναι.
2: 2% και όχι στα 100 χιλιάρικα που έβαζαν μέχρι τώρα οι τράπεζες.
0: Πρώτον, αυτό είναι περίπου βέβαια ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Το δεύτερο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το δεύτερο είναι αν ισχύει και για τις εκκρεμούσες υποθέσεις προς εκδίκαση στο εφετείο, αν δηλαδή δικαιωθεί ο δανειολήπτης και ενταχθεί τελικά στον νόμο Κατσέλη, αν θα ισχύει και για τους δανειολήπτες που θα ενταχθούν από το εφετείο και έπειτα.
2: Μια με εξαίρεση ένα δικαστή, οι περισσότεροι ειρηνοδίκες οι οποίοι, γιατί έχουν καταργήσει τα ειρηνοδίκη όπως ξέρετε.
0: Ναι.
2: Οι περισσότερες ειρηνοδίκες που εκτέδιδαν αποφάσεις περισσότεροι οι δικηγόροι, και θέλω να ξέρετε οι περισσότεροι δικαστές δεν είναι τζαβέλας, είναι κάτι άλλο. Οι περισσότεροι δικηγόροι έκριναν επί της δόσης και το έγραφα ρητά. Αυτοί που δεν το έγραφαν βεβαίως ήταν, έδιναν δικαίωμα στα φαν και στις τράπεζες να καταληστεύουν, γιατί καταλήστευση είναι να πάρεις από ένα φουκαρά δανειολήπτη 4-5 χιλιάρικα επιπλέον.
0: Ναι, αυτό είναι που σας ρωτώ ισχύει, δηλαδή αυτοί που εκκρεμούν υποθέσεις στο σταφέτη.
2: Να ολοκληρώσω. Δεν, αυτό θα πρέπει, ο νόμος αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τις, όχι μόνο αναδρομικά, αλλά θα πρέπει να ισχύει και για όλα τα δάνεια. Όλα τα δάνεια θα πρέπει, σε όλα τα δάνεια θα πρέπει ο δανειολήπτης να πληρώνει όκο με βάση τη δόση του και όχι με βάση το άλυπτο κεφάλαιο. Γι' αυτό πολλοί κόσμος έρχεται και στα γραφεία μας και μας λέει: εγώ πληρώνω και το κεφάλαιο μένει το ίδιο. Φυλά γραμματάκια λοιπόν οι τράπεζες, και γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους δικηγόρους μας. Τους δικηγόρους που έχουν ευαισθησία και βλέπουν ότι, θα το πω, ότι πολλές φορές και τους συντηρητικούς δικαστές για αυτό το λόγο, που λέω ότι ζούμε τη χούντα των τραπεζών. Υπάρχει μια ιδιοκτησία των τραπεζών. Βολεύονται πίσω από τις συμβάσεις με τα ψηλά γραμματάκια που τα υπογράφει ο περίμενος ο δανειολήπτης για να σώσει το σπίτι του. Και ένα από αυτά τα ψηλά γραμματάκια, το λέω έτσι, υπάρχει και μια ρήτρα που λέει ότι ο εκδοκισμός, η καταβολή των τόκων θα γίνεται με βάση το κεφάλαιο. Εκεί που το λέει η σύμβαση, πρέπει να προσφύγει ο δανειολήπτης στο δικαστήριο και να πει: κακό και καταθλιπτικά, πάρα πολλέ συμβάσει έχουν αφαιρεθεί καταθλιπτικέ σε ορισμένα σημεία. Πάρα πολλοί δικαστέ έχουν την ευαισθησία να εκδώσουν αποφάσει που να λένε όχι, αυτή η καταθλιπτική ρήτρα δεν μπορεί να ισχύσει και αφαιρούν του τόπου. Και πάρα πολλοί δικαστέ, δεν είναι λίγοι, αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, γιατί στην Ελλάδα αναδρομικότητα των νόμων δεν υπάρχει παρά μόνο να το κρίνει το δικαστήριο. Πρέπει να προσφύγουν δυστυχώς τα δικαστήρια για να γίνει.
0: Εκτός και αν, αν γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, αν βγει το αρμόδιο Υπουργείο και εκδώσει μια απόφαση και πει ότι αυτή η απόφαση συνιστά ότι έχει αναδρομική ισχύ.
2: Δεν θέλω πρωί-πρωί να πολιτικολογήσω. Θα μιλήσω νομικά μόνο και θα πω, βεβαίως συνιστά βούληση του κράτους.
0: Έτσι.
2: Και δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω να σας πω κάτι, το κράτος δεν βούλεται προς το παρόν. Του έφυγε αυτή η απόφαση. Πιστεύω ότι ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης, που πάντα προστατεύεται δυστυχώς από την εθελοντική εξουσία, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω ένα ιστορικό. Η απόφαση αυτή εκτελώθηκε με μια πλειοψηφία, πάρα πολύ στήρη πλειοψηφία, 35 έναντι 12. Οι δε 12, 12 αεροπαγίτες, αεροπαγίτες τύπου Τζαβέλα, δεν μπήκαν καν στην ουσία. Γιατί τι να απαντήσει στην ουσία, ότι πληρώνει ο κακομοίρης ο δανειολήπτης και δεν είναι σαν να τα ρίχνει σε μια μαύρη τρύπα και δεν λιγοστεύει ποτέ
0: δεν βρίσκει άκρη
2: το χρέος του.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία
2: Παυλαντίνα. Και θέλω να σας πω, το σκεπτικό των 12 που μειοψήφισαν ήταν ένας τυπικός λόγος, πώς να το πω τώρα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ήταν στραβοκολλημένο το χαρτόσημο, παιδί μου, και κυρίσω παράδειξη την αίτηση των Ιωαννίνων. Φυσικά οι 35, εκ των οποίων ήταν και δύο τέρετοι δικαστές που υπηρέτησαν εδώ στα Χανιά, ο Απόστολος ο Φωτόπουλος και η Αγάπη Ζουλιαδάκη, εξαίρετοι δικαστές και νεότατοι στα 50 τους, για να γίνουν αεροπαγίτες σημαίνει ότι πρόκειται για άλλους επιστήμονες. Οι οποίοι βέβαια ήταν υπέρ της πλειοψηφίας, υπέρ των 35 αυτών, που έκριναν ότι έθεταν τέρμα θα μπορούσα να πω, σε αυτή την καταχρηστική πρακτική των τραπεζών να εισπράττει χρεοστήτως τόπους που δεν τους όφυλαν οι δανειολήπτες.
0: Υπάρχει
2: είναι σοβαρά τα
0: Υπάρχει άλλη μια κατηγορία για την οποία νομοθέτησε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι οι δανειολήπτες. Είναι οι άνθρωποι που την πάτησαν και πήραν δάνεια με ελβετικό φράγκο, κυρία Παυλαντονή, οι οποίοι
2: υποφέρουν.
0: Υποφέρουν πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη αδικία.
2: Το γιατί υποφέρω και εγώ από αυτό.
0: Ναι, είναι όμως μια πραγματικότητα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους.
2: Βέβαια, χιλιάδες ανθρώπους. Και χιλιάδες άνθρωποι ρύθμισαν με βάση τον νόμο Κατσέλη το δάνειό τους που ήταν ηλυμένο με ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς οι τράπεζες και τα φαν το λιγορούσαν παρά μόνο όταν οι δικαστές και πολλοί δικαστές εδώ που δίκασαν και έκαναν δεχτές αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, πολλοί δικαστές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Χανιά, με εξαίρεση έναν δικαστή μόνο, ο οποίος ταλαιπώρησε τα μάλα των δικηγορικών συλλογών Χανίων και ευτυχώς έφυγε από τα Χανιά, με εξαίρεση έναν δικαστή, όλοι οι πλήστοι όριζαν ότι ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη δόση και όχι με βάση το κεφάλαιο. Ευτυχώς αυτός ο δικαστής δεν είχε τέτοιου τύπου δικαστές, δεν κάνουν καν δεχτές που είναι φιλοτραπεζικοί, δεν κάνουν καν δεχτές τις αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, επομένως γλίτωσαν μερικοί άνθρωποι από αυτή την παρέτηση απέναντι και την αναλγητή απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς η αναδρομικότητα, την αναδρομικότητα δεν θα τη δεχτούν ούτε τα φαν ούτε οι τράπεζες και θα χρειαστεί οι άνθρωποι δυστυχώς να προσέλθουν στα δικαστήρια, ενώ μπορεί πάρα πολύ απλά, πολύ απλά μπορεί η κυβέρνηση να, με βάση την απόφαση της Ολομέλειας, να θεσμοθετήσει και να πει ρητά και να πέσει αυτό το περιορισμό στις τράπεζες, αλλά δεν τολμά να τις αγγίξει.
0: Κυρία
2: Οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν σημαντικές, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαιρέτησαν τον νόμο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν συνεχίζοντας την πρακτική, την καταστροφική των τραπεζών, φαν που ήταν επί Τσίπρα και ο νόμος Κατσέλη που καταργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαν να μην χαίρονται. Όμως ο Τσίπρας έβγαλε μια ανακοίνωση που δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες εναντί το φαν, ο ίδιος δεν το παραβλέπουμε αυτό, το Πασόκ είπε το ίδιο, το Κουκουέ δεν μίλησε, όλα τα κόμματα τέλος πάντων είναι μια ανάσα για τον δανειολήπτη τον έρημο, ο οποίος έβλεπε να πληρώνει και να μην μειώνεται το χρέος.
0: Και με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το πω, και τους σέρβισσες με την πρόσωπη κυβέρνηση τους ψήφισαν και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το σερβίστε στο Πασόκ και δεν βρίσκεται. Τέλος πάντων, εγώ λέω ποιος έφερε τα φαν στην Ελλάδα και ποιος κατάρρισε τον νόμο Κατσέλη. Η βούληση του νομοθέτη ήταν να ακουφίσει το δανειολήπτη. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου 3869. Με τον τοκισμό αυτό το παράνομο όμως που ανασχέτησε τώρα η απόφαση, πρόσφατη απόφαση του Αγίου Πάγου, αλλοιωνόταν η βούληση του νομοθέτη. Δηλαδή, ο νομοθέτης ήθελε να πληρώνει 400 ευρώ δόση και με τον τοκισμό που έκαναν αυτοί έπρεπε να πληρώνει 700. Δεν αντέχανε οι περισσότεροι 800, που ήταν πιο χαμηλά και από τη δόση που πληρώνανε πριν. Ήταν μια δίκαιη ρύθμιση. Τη χαιρέτησε όλος ο νομικός κόσμος, το σύνολο του νομικού κόσμου και το σύνολο, αν θέλετε, των δικαστών. Καλά θα κάνουν οι δανειολήπτες που δεν έχουν υπαρξει στο νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
2: Και που τα ψηλά γραμματάκια των συμβάσεων που υπέγραφαν οι άνθρωποι στην αγωνία τους να ζούσουν τα σπίτια τους ή θα πάρουν ένα δάνειο για να μπορέσουν να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι των παιδιών τους, οι άνθρωποι θα πρέπει να αποστείλουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν αναλογική εφαρμογή, δηλαδή να ζητήσουν να μην υπολογίζεται ο τόκος με βάση το κεφάλαιο αλλά με τη δόση του δανείου, διότι ποτέ δεν θα μπορέσουν εν ζωή να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτή η ρύθμιση δεν επεκταθεί και σε κάθε δάνειο και δεν ανακοπεί έστω και για λίγο η ληστρική, η καταπληκτική τακτική των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες που πληρώνουν και δεν μειώνονται το χρέος τους.
0: Κύριε Παπαδοπούλου,
2: άνοιξε ένα δρόμο να μπορέσουν να βρουν μια μικρή δικαίωση ως προς αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Επίσης, γεια σας.

0: και δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα που είχαμε. Πλάκωσε και ο έμπολα. Άλλο πάλι και τούτο. Στην αρχή έβγαλε μια ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Κεντρική Αφρική στο επίκεντρο, το Κονγκό στο επίκεντρο, 400 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πενιχρό κονδύλι 5 ή 6 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ληφθούν υγειονομικά μέτρα σε εκείνες τις χώρες. Επήγε και η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές. Ξέρουμε ότι επειδή η Κρήτη είναι προορισμός μεταναστών από Λιβύη, έχει ζητηθεί από τον ΕΟΔΗ να δώσει ένα πρωτόκολλο, να αναβαθμιστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αν και δεν μας έρχονται από εκείνες τις περιοχές μετανάστες, έρχονται από Σουδάν και Λιβύη. Ωστόσο, καλού κακού, κάναμε ένα ρεπορτάζ έτσι χθες, θα υπάρξει μια αλλαγή στο πρωτόκολλο, θα αυξηθούν τα μέτρα προστασίας και καλό είναι, διότι ο έμπολα δεν είναι αστείο πράγμα και δεν είναι ούτε καν COVID. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή της, την παθολόγο Ειρήνη Λαγουδάκη, διευθύντρια στην Β' Παθολογική Κλινική και πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Χανίων. Καλημέρα, κυρία Λαγουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και η Μαρίνα για την ανταπόκρισή σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο, πείτε μας να ακούσουν οι πολίτες τι είναι ο έμπολα και γιατί είναι έτσι σε επαγρύπνηση οι αρχές και στην Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος ιός.
1: Ναι, ακριβώς. Ο έμπολα λοιπόν είναι ένας ιός, όπως το είπατε. Δεν είναι ένας απλός ιός, είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό που εμείς έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας είναι η αιμορραγική διάθεση που έχει ο έμπολα, και γι' αυτό και στις διάφορες ταινίες αυτό είναι το πιο τρομακτικό του έμπολα, που πράγματι μπορεί να υπάρξει σε κάποιον ο οποίος νοσεί. Να πούμε ότι είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έχει ανεβρεθεί μόνο στην Αφρική και μάλιστα στις χώρες κάτω από την Σαχάρα, στις υποσαχάριες δηλαδή περιοχές. Είναι ένας ιός ο οποίος έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία 50 χρόνια περίπου. Αν θυμάμαι καλά, το 1976 ήταν η πρώτη φορά που ταυτοποιήθηκε αυτός ο ιός και ξεκίνησε να ανοιχνεύονται έτσι οι πρώτες επιδημίες, που δεν έχουν συμβεί και λίγες. Έχουν συμβεί από τότε 17 επιδημίες στη διάρκεια αυτών των 50 ετών, κυρίως έτσι στις χώρες της κεντρικής Αφρικής, αυτές που είπαμε, είτε υποσαχάριες, είτε κεντρικά, όπως είναι το Κονγκό, είτε στις δυτικές περιοχές, Σιέρα Λεόνε και τα λοιπά, Λιβερία.
2: Τα συμπτώματα ποια είναι?
1: Τα συμπτώματα ποια είναι? Να σας πω λίγο πρώτα ότι αυτός είναι ένας ιός ο οποίος ως δεξαμενή του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ανιχνευτεί ότι είναι οι νυχτερίδες των φρούτων. Αυτό λέμε μέχρι στιγμής. Μπορεί να είναι ξενιστής και διάφορα άλλα ζώα, όπως πιηθικοί, διάφορες αντιλόπες. Και εκεί είναι το θέμα τώρα, μέσω αυτών των ζώων, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι οποίοι μπορεί να έρθουν σε πάρα πολύ στενή επαφή με αυτά τα ζώα, κυρίως τους πιθήκους δηλαδή και τις αντιλόπες, όχι μόνο να έρθουν σε επαφή, αλλά και ακόμα και να τα φάνε. Και μέσω αυτού του μηχανισμού μεταδίδεται στον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν, καταρχάς έχουμε έναν ιό ο οποίος καταρχάς θα μεταδοθεί από το ζώο στον άνθρωπο, και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τώρα, το πώς μεταδίδεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από την επιδημία του COVID, την οποία γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, η οποία είναι αερογενώς μεταδιδόμενη. Ωστόσο, στον έμπολα δεν έχει να κάνει καθόλου με αερογενή μετάδοση, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και αυτά που έχει δει η επιστημονική κοινότητα. Η κυρίως μετάδοση του έμπολα είναι μέσω επαφής, και μέσω επαφής από τα διάφορα σωματικά υγρά των ανθρώπων, τα οποία σωματικά υγρά θα μπορούσε να είναι το σάγιο, ο υδρότας, ο εμετός, οι διάρειες, το σπέρμα, τα δάκρυα, οτιδήποτε έχει να κάνει με σωματικά υγρά του ανθρώπου, είτε του ανθρώπου του ζώντος, είτε του ανθρώπου ο οποίος έχει πεθάνει.
0: Ακόμα και όταν έχει πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Ακόμα και όταν έχει πεθάνει. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί και εδώ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετάδοση, στην εγχώρια μετάδοση στο Κονγκό, διότι οι άνθρωποι εκεί, επειδή οι ταφές τους, τα έθιμά τους όσον αφορά την ταφή, είναι έτσι πάρα πολύ στενά και τα κρατάνε τα έθιμα, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος ο νεκρός θα πρέπει να είναι προστατευμένος, θα πρέπει να μην αγγίζεται, θα πρέπει να γίνει η ταφή. Έχουμε ακούσει πρόσφατα που πυρπολήθηκε η υγειονομική δομή στο Κονγκό επειδή δεν έδιναν το σώμα στην οικογένεια, ναι, για να το θάψει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο νεκρό σώμα, το οποίο είναι άκρος μεταδοτικό, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το υγειικό φορτίο αυξάνεται όσο πιο βαριά είναι η νόσος. Όσο πιο ήπια τα συμπτώματα, τόσο λιγότερο το υγειικό φορτίο, και θα σας πω σε λίγο ποια είναι τα συμπτώματα. Όσο βαρύτερη είναι η νόσος, τόσο μεγαλύτερο το υγειικό φορτίο, οπότε φτάνουμε να πούμε ότι ο ασθενής που έχει πεθάνει έχει το μεγαλύτερο υγειικό φορτίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι το νεκρό σώμα έχει ένα τεράστιο υγειικό φορτίο, που όταν εκεί οι συγγενείς δεν θα λάβουν μέτρα, γιατί η σκέψη τους εκεί στα άτομα είναι περισσότερο όσον αφορά τα έθιμά τους να καλυφθούν και όχι όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε, εκεί κάπου λίγο ξεφεύγει όλο το θέμα. Τώρα όσον αφορά τη συμπτωματολογία, μπορεί να έχει κάποια στάδια. Εδώ να ξεκινήσω από το να σας πω ότι η άλλη μεγάλη διαφορά από το COVID είναι, θυμάστε ότι στο COVID λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να είναι μεταδοτικός 1 και 2 24 ώρα πριν ξεκινήσει τη συμπτωματολογία, mm-hmm, και εκεί σε αυτό οφειλόταν η μεγάλη μετάδοση, ότι κάποιος θα μπορούσε να επισκεφτεί ένα χώρο πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματά του, να είναι ήδη μεταδοτικός και να τον μεταδώσει σε όλους τους υπόλοιπους. Το καλό εδώ με τον έμπολα είναι ότι δεν υπάρχει μετάδοση πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας, αλλά η μετάδοση του ιού αρχίζει με τα πρώτα συμπτώματα. Και τα πρώτα συμπτώματα στο πρώτο στάδιο μπορεί να είναι πολύ απλά. Μπορεί να είναι δηλαδή όπως είναι μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή ένας πυρετός, καταβολή, μυαλγίες, κεφαλαλγίες, ένας πονόλαιμος, φαρυγγαλγία κτλ. Αυτά είναι τα πρώιμα συμπτώματα. Και κατόπιν έρχονται τα δεύτερα συμπτώματα που αφορούν κυρίως το γαστρεντερικό, όπου μπορεί να είναι κοιλιακό άλγο, εμετή και διάρειες, και εδώ αρχίζει να είναι πιο έντονο μεταδοτικός, γιατί είπαμε ότι έχουμε τα σωματικά υγρά, όπως είναι εμετή και διάρειες, ή να παρουσιαστεί και εξάνθημα. Σε βαρύτερα τώρα περιστατικά, εδώ τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σοβαρά, ο ασθενής μπορεί να πέσει σε σοκ, μπορεί να υπάρξει υπατική βλάβη, νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές πυκτικότητας, και εδώ οφείλονται και η αιμορραγική διάθεση, λόγω της διαταραχής της πυκτικότητας του οργανισμού, ώστε εμείς να πέσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια, και εδώ σε αυτό οφείλεται και η πολύ μεγάλη θνητότητα του ιού έμπολα.
2: Θα πω εγώ και θα ρωτήσω, θεραπεία υπάρχει, τι γίνεται τώρα, εμβόλιο, τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο τύπο που είναι ο ιός Μπουντιμπούγγιο, δυστυχώς δεν πιάνουν ούτε οι θεραπείες που μέχρι τώρα είχαν στους προηγούμενους ιούς, όπως ήταν ο έμπολα του Ζαΐρ, ούτε και το εμβόλιο, που υπήρχε εμβόλιο, έχει υπάρξει ένα εμβόλιο, όπως έχει υπάρξει και θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα. Όμως αυτός είναι ένας ιός ο οποίος δεν έχει δουλευτεί, γιατί μέχρι τώρα δεν έκανε ιδιαίτερες επιδημίες, οπότε για το συγκεκριμένο δεν έχει ανακαλυφθεί προς το παρόν ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο. Και η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική.
0: Τα ποσοστά θνησιμότητας ποια είναι, κυρία Λεγουδάκη?
1: Γενικά ο έμπολα τα ποσοστά θνησιμότητας μπορεί να φτάσουν και το 50% ή ακόμα και παραπάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μέχρι και τα χθεσινά περιστατικά, στη χθεσινή μέρα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που αναφέρει ότι ανέβηκαν το νούμερο των επιβεβαιωμένων περιστατικών στα 550, με επιβεβαιωμένους θανάτους στους 101, αυτό είναι τα χθεσινά αποτελέσματα.
0: Περίπου 1 στους 5.
1: Ναι, μιλάμε περίπου, δηλαδή 18 με 20% αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε γενικά, γιατί είναι μόλις ιστορία 2 μηνών ούτε καν.
0: Και μιλάμε για Αφρική, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν καταγραφεί καν.
1: που δεν έχουν καταγραφεί. Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα για τις συγκεκριμένες περιοχές, ότι αφενός οι άνθρωποι μπορεί να μην το αναφέρουν από φόβο, αφετέρου δεν έχουν ευκολία στην πρόσβασή τους στις υγειονομικές δομές. Αφετέρου, οι συγκεκριμένες περιοχές είναι περιοχές που έχουν έντονες μετακινήσεις ή ακόμα και, έτσι, και πολεμικές δράσεις στις περιοχές αυτές. Και αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης και οι υγειονομικές τους δομές δεν είναι έτσι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Δεν υπάρχουν δομές. Στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν δομές. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν ό,τι μπορούν. Και αυτό είναι, εκεί σταματάει. Βέβαια και τα ποσά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πενιχρά, όπως και η διεθνή.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που δόθηκε ήταν απειροελάχιστο. Δηλαδή,
0: σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτά που δίνονται για βαλιστικούς πυράβλους και εξοπλισμούς.
1: Ακριβώς, για άλλες υποθέσεις.
0: Θα το πω για άλλη μια φορά.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κυρία Λαγουδάκη, θα μείνουμε εκεί στα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ ή λέτε ότι μπορούμε να βρεθούμε σε τίποτα δύσκολες καταστάσεις?
1: Ακούστε, το σίγουρο είναι ότι σίγουρα τα κρούσματα αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Προφανώς και δεν θα μείνουμε σε αυτά τα 550 που σας είπα, γιατί αυτά ήταν της χθεσινής ημέρας. Ναι. Προφανώς και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πού θα φτάσουν. Έχω να σας πω όμως ένα νούμερο, ότι το 2014, σε μια προηγούμενη επιδημία, τα περιστατικά που περιγραφήκανε, μιλάμε για 28.000. Της τότε επιδημίας του 2014. Η θάνατη τότε ήταν γύρω στις 11.000. Οπότε δείτε τώρα την αναλογία. Ορίστε.
0: Οι μισοί άνθρωποι περίπου πέθαναν.
1: Ναι. Ακριβώς. Μα σας λέω ότι μπορεί να φτάσει και έως και το 50% και κάποιες φορές σε κάποια περιστατικά.
0: Στην Ευρώπη δεν έχουμε καταγραφεί, δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Να το πούμε αυτό. Για να
1: αυτή τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Όχι, όχι. Στο παρελθόν θα μπορούσε να έχει καταγραφεί και οφειλόταν μόνο σε υγειονομικό που πήγε στην περιοχή και ενώσησε.
0: Και μεταδόθηκε νόσος.
1: Και μεταδόθηκε μέσω αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή και στις ίδιες τις περιοχές εκεί η μετάδοση έχει να κάνει είτε, όπως σας είπα, με τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όπου υπάρχει αυτή η υπερμετάδοση σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά απ' την άλλη και στις νοσοκομειακές δομές. Μπορεί να υπάρξει μετάδοση, διότι πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπιση, στη διαχείριση των περιστατικών αυτών.
0: Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ σαφείς και κατατοπιστικοί. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνει, πραγματικά, για να μην τρομάξει και ο κόσμος, ότι πρώτον, αυτή τη στιγμή ο έμπολα είναι περιχαρακωμένος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη μετάδοση εκτός Αφρικής τη θεωρεί πάρα πολύ χαμηλή. Να τονίσω επίσης ότι η μετάδοση του ιού γίνεται αφότου έχουν ξεκινήσει τα συμπτώματα. Κάτι που δεν σας είπα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή, και μιλάμε στενή επαφή, δηλαδή δεν μπαίνω σε ένα δωμάτιο που υπάρχει ένας ασθενής με έμπολα και έχω κολλήσει, γιατί ξανατονίζω, δεν είναι αερογενός μεταδιδόμενο νόσημα. Θα πρέπει να έρθω σε επαφή με τα προσωπικά του αντικείμενα, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια ή τον ίδιο με τα σωματικά του υγρά. Σε περίπτωση που αυτό έχει συμβεί, υπάρχει ένας χρόνος επώασης, ο οποίος μπορεί να φτάσει και τις 21 μέρες.
0: Μεγάλος χρόνος επώασης.
1: Μεγάλος χρόνος επώασης.
0: Αυτό είναι κακό, γιατί μπορεί να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος χωρίς συμπτώματα.
1: Χωρίς συμπτώματα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεταδοτικός. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και οι οδηγίες που εξέδωσε ο ΔΗ λένε ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή και επιστρέψει, καλό θα είναι αν έχει υπάρξει επαφή με συγκεκριμένα άτομα που ενδεχομένως νοσούσαν, να μπει σε αυτοκαραντίνα 21 ημέρες. Γιατί αυτό είναι το ανώτατο όριο που έχει ανεβρεθεί.
0: Σε επίπεδο Κρήτης περιμένουμε το εξειδικευμένο υγειονομικό πρωτόκολλο, αφού έχουμε πολλούς μετανάστες από την Αφρική. Όχι από περιοχές που έχει εκδηλωθεί.
1: Ακριβώς, είναι κυρίως Σουδάν και Λιβύη.
0: Καλού κακού, ας είμαστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαγουδάκη.
1: Επίσης, κάτι που θα ήθελα να σας συμπληρώσω είναι το εξής, που πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά, γιατί ο κόσμος πρέπει να είμαστε ενήμεροι, πρέπει να γνωρίζουμε, και η γνώση είναι δύναμη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να παρατηρούμε, αλλά όχι να τρομάζουμε και να υπάρχει πανικός.
0: Ασφαλώς.
1: Κάτι που ήθελα να πω είναι το εξής. εάν κάποιο άτομο από τη συγκεκριμένη περιοχή αποφασίζει ότι θέλει να μεταναστεύσει, για παράδειγμα, πρέπει να υπολογίσουμε ότι οι χρόνοι μέχρι να φτάσει στα παράλια της Αφρικής είναι τεράστιοι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς για να έρθουν. Πολλές φορές είναι οδικός. Άρα αυτό το χρονικό διάστημα των 21 ημερών και μέχρι να φτάσουν τα πλοιάρια και να τους μεταφέρουν είναι τεράστιο. Και το λέω γιατί θα πρέπει να μην είμαστε σε πανικό. Ακριβώς, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς. που έρχονται μπορεί να μεταφέρουν.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
3: Κύριε Λαγκούρη. Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: λέω, εμείς έχουμε εδώ τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας. Συζητάμε για διάφορα, για πολιτικά, για τα διεθνή κλπ. Αν μένεις ένα χωριό στην Κοζάνη, άλλα είναι τα βάσανά σου.
1: Όπως?
0: Κατέβηκε η αρκούδα. Κατέβηκε η αρκούδα στην Ολυμπιάδα. Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Καλά, δεν έχει πέσει σε χειμεριανά άρκη ακόμη.
0: Τώρα καλοκαίρια σε ρεσί. Χειμεριανά άρκη. Τώρα είναι.
1: Πόλωσε πρώτο... τρολάρο και στη μόνο.
0: Στο πρώτο 19. Ξύπνησε. Ξύπνησε. Λοιπόν, διαβάζω EarthNews.gr, ρεπορτάζ ο φίλος μας ο καλός, ο Αντώνης Δοβώνης.
1: Ναι.
0: Αντώνης Δοβώνης, τον ξέρεις τον Αντώνη?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, είναι άλφος.
1: Ναι, και... κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι. Μεγαλώσω μια αρκούδα, εμφανίστηκε στην κοινότητα Ολυμπιάδας Κοζάνης λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Την προσοχή στις μετακινήσεις συνιστά στους κατοίκους ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Δημήτρης Τουρούντζας. Ο οποίος ανακοίνωσή του αναφέρει, ενημερώνω τους κατοίκους ότι απόψε το βράδυ, περιόρας 11, περιόρας, αυτό το περιόρας,
1: δεν
0: περιόρας, εντοπίστηκε αρκούδα στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της Γαλάτιας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου. Δηλαδή, δηλαδή τι.
1: Θα το δεις και να αλλάξει δρόμο.
0: Δηλαδή, όχι, λέει, τι πάει να πει να αποφεύγει την προσέγγιση. Θα πας να του κάνεις χειραψία στην αρκούδα. Να της πεις γεια σου, καλησπέρα, πώς είσαι, τι νέα, πώς είναι τα παιδιά.
1: Μπορεί να βρεθεί κανείς, βέβαια, στα χωριά γνωρίζουν, δεν είναι, να πάει να την ταΐσει, ξέρω εγώ.
0: Σώπα ρε εσύ την αρκούδα, είσαι με τα καλά.
1: Το άλλο είναι να μην πάρει κανείς το όπλο και την κυνηγήσει, βέβαια. Και αυτό δεν πρέπει. Δεν πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή κάτσε, πώς το εννοείς αυτό, γιατί θα με τρελάνεις εσύ.
1: Κάνουμε μια φιλοζωική εταιρεία και...
0: δηλαδή τι εννοείς, δηλαδή αν στην πέσει η αρκούδα.
1: Καλά, στην πέση αρκούδα.
0: Τι θα κάνει.
1: Θέμα είναι να μην. Να μην.
0: Βέβαια, αν στην πέση αρκούδα έχει, δεν έχει όπλο.
1: Άστο.
0: Το ξέρει το ανέκδοτο με την αρκούδα. Άστο, μη το πω, γιατί είναι και, θα μα κόψει το εσουρού, είναι και χιδαίο. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, αλλά το επισημαίνω για να καταλάβει ότι δεν είναι τα ίδια προβλήματα.
1: Παντού,
0: όχι εσύ. Στον ακροατή απευθύνεται. Στην ακροατή, ναι.
1: Το γνωρίζει.
0: Ο άλλο έχει την αρκούδα.
1: Τώρα μια και λε γιατί.
0: Εσύ έχει το υβριδικό.
1: Έβλεπα.
0: Το υβριδικό.
1: Ναι, που έχει αγωνία.
0: Το τζάπαλο και το υβριδικό.
1: Θα φορολογηθώ ή όχι.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα. Έβλεπα ένα βίντεο, ένα stories όπω λέμε τώρα, στα μέσα κοινωνική δικτύωση με ένα αγριογούρουνο που έχει κατέβει σε κάποια περιοχή. Νομίζω ότι είναι κάπου στα πρόστα τη Θεσσαλονίκη και παίζει με μια μπάλα.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Τα αγριογούρουνα που είναι στις ακτές, στα νησιά, τα πολύβου ανησιά και κατεβαίνουν, κάνουν μπάνιο μαζί με τους λουόμενους.
1: Ναι.
0: Τα έχεις δει.
1: Είναι έχουν... σε διάφορες πλατείες εδώ στην Αττική που πια κατεβαίνουν.
0: Έχουμε εξοικειωθεί με την άγρια ζωή πια.
1: Πολύ. Και η άγρια ζωή είδες... έχει εξοικειωθεί με εμάς.
0: Ναι, θα μου πεις, δεν είδες τι συνέβη χθες στο Μπέλφαστ για όσους δεν ακούσανε.
1: Ναι.
0: Επειδή λέμε για άγρια ζωή.
1: Άστο. Λοιπόν, το αγριογούρουνο είχε πάρει, βρήκε μια μπάλα κάπου στο δάσος και με τη μουσουδίτσα του έπαιζε μπάλα. Πολύ χαριτωμένο. Περιμένει το Μουντιάλ και το αγριογούρουνο.
0: Λέω, σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό, το δες ωραία τώρα. Είναι αλήθεια. Έχουμε αφιέρωμα στο Μουντιάλ σήμερα μετά τις 9.30 και στο τι αναμένεται στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, την οποία βέβαια θα παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Ναι, εννοείται. Θα έχουμε τώρα να μάθουμε για το παρασκήνιο, για τους Star που θα πάρουν μέρος, για τα αγωνιστικά κλπ. Και βέβαια και το τι θα μπορείτε να απολαύσετε στην ΕΡΤ. Έτσι. Σας έχουμε καλό ρεπορτάζ μετά τις 9.30, μην το κουνήσει κανείς. Λοιπόν,
1: μέχρι που θα σας πω η Goldman Sachs τι προβλέπει. Έκανε προβλέψεις η Goldman Sachs.
0: Δεν βάλανε το χταπόδι αυτή τη φορά. Δεν πήγε το
1: χταπόδι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα για το χταπόδι.
0: Ναι.
1: Ακόμη.
0: Ναι,
1: δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμη. Αλλά έκανε προβλέψεις η Goldman Sachs για τις ομάδες που έχουν πιθανότητα να κερδίσουν το Μουντιάλ.
0: Θυμάστε, για πείτε μας σε ποια διοργάνωση εδώ, quiz θα το βάλουμε. Να μας απαντήσετε αν θέλετε στο EarthNews Radio και στις πρωινές διαδρομές. Και στους δύο τρόπους που έχουμε για την επικοινωνία, πού ήταν, σε ποια διοργάνωση ήταν το χταπόδι, που βάλανε το χταπόδι να προβλέψει τα αποτελέσματα.
1: Και τα πήγε και μια χαρά περίπου.
0: Λέμε τώρα.
1: Περίπου. Μέχρι τους ημιτελικούς τα πήγαινε μια χαρά. Είναι και πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Όσο μειώνονται οι αντίπαλοι και οι αγώνες, είναι τόσο πιο δύσκολο να κάνεις πρόβληση.
0: Για να θυμίσουμε τους τρόπους.
1: Ο πρώτος είναι μέσω Viber.
0: Ναι.
1: Θα μας στείλετε την απάντησή σας. Εφόσον πληκτρολογήσετε, EarthNews Radio. EarthNews η μία λέξη, Radio η άλλη.
0: Ναι. Ο δεύτερος τρόπος, στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου και μας λες πότε ενεργοποιήθηκε το χταπόδι medium. Πότε ήταν το χταπόδι medium, αν θυμάσαι. Σε ποια διοργάνωση ήταν το χταπόδι medium.
1: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. EarthNews Radio, πληκτρολογείται στο Viber, ο ένας τρόπος, μέσω του Messenger, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Και βεβαίως με αυτούς τους δύο τρόπους μπορείτε να μας στείλετε και τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και πόσα θέματα σήμερα έχουμε σχολιάσει και ακόμη θα συζητήσουμε. Και βεβαίως με αυτούς τους δύο τρόπους μπορείτε να μας στείλετε και τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και πόσα θέματα σήμερα έχουμε σχολιάσει και ακόμη θα

0: απόλυτη έτσι, κυβερνητική ευθύνη.
1: Και κυριαρχία στον χώρο.
0: Και κυριαρχία, βεβαίως. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, γίνονται πολλές συζητήσεις για το μέλλον του. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ακριβώς για να συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, κυρία Δεμόπουλο. Καλημέρα στους ακρότες.
0: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω. Δηλαδή, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός από εμάς, τι προτεραιότητες βάζουμε, πώς κινούμαστε, πώς μπαίνουμε σε διάταξη μάχης, πώς προετοιμαζόμαστε για την εκλογική μάχη. Όλα αυτά σε ένα συγκροτημένο κόμμα είναι, νομίζω, όχι η αλφαβήτα, είναι προϋπόθεση της ύπαρξής του.
0: Γιατί ξέρετε τι. Ξέρετε τι. Καλοπροαίρετα, πάντα καλοπροαίρετα το κοιτάει, όσο και να καλοπροαίρετα το δει κάποιο. Με ανοιχτή καρδιά και φαντάζει λίγο τυχοδιοκτικό ένας άνθρωπος να έχει μια βουλευτική έδρα εκλεγμένος με ένα κόμμα και να κρατάει την έδρα και τα όποια προνόμια προκύπτουν από αυτή την έδρα και να περιμένει να δει τι θα κάνει όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν είναι?
2: Κοιτάξτε κυρία Δαμόπουλε, νομίζω ότι αν δούμε φαινόμενα όπου έδρες εκπληστηριάζονται με προαναγγελία, ναι, και γίνονται δεκτοί οι φορείς τους τελευταία στιγμή πριν την επόμενη κάλπη, θα είναι νομίζω αποκαρδιωτικό και για όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες πολιτικοί, έτσι. Δεν, αυτό δηλαδή να κουβαλάς την έδρα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να προαναγγέλεις ότι θα παραιτηθείς για να αναζητήσεις κατά μόνας και να διαπραγματευτείς προσωπικά το επόμενο σου βήμα, τον επόμενο σταθμό, τον πολιτικό, νομίζω ότι δεν είναι τώρα το πρέπον, δεν είναι το δόκιμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις. Οι ακροατές μας νομίζω ότι εάν κάποιος διαφωνήσει, έχει τη δυνατότητα απλώς να διαχωρίσει τη θέση του.
1: Γίνεται ήδη πάντως, κύριε Παπά. Είδαμε βουλευτές να αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, να ανεξαρτοποιούνται και να λένε ότι βλέπουν θετικά το εγχείρημα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη που ορκίστηκε και παραμένει ανεξάρτητος.
2: Ναι,
1: και υπάρχουν και πληροφορίες και για βουλευτές δικού σας από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά είναι φαινόμενα. Ξέρετε, είμαστε σε μια διαδικασία όπου δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο δικό μας χώρο, δυστυχώς. Θα μπορούσαν οι διαδικασίες να είναι ενωτικές και πολλαπλασιαστικές. Έγιναν επιλογές που δεν άφησαν περιθώριο για αυτό το ενδεχόμενο. Δυστυχώς μπήκαμε στη σφαίρα προσωπικών αποσκυρτήσεων, διαπραγματεύσεων κατά μόνας, που δεν τιμούν και την ιστορία του χώρου μας, αν θέλετε να σας πω.
0: Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνη γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς περιγράφω.
2: Προσέξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή, την οποία έχω πει εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή η παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και η παραίτησή του από τη Βουλή. Και αυτή τη στιγμή, κυρία Δαμόπουλο και κυρία Γεωργίου, υπάρχουν δύο ευκρινέστατες, παρόλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις που χρειάζεται η απόφαση που πλειοψήφισε στην Κεντρική μας Επιτροπή. Υπάρχουν δύο ευκρινέστατες θέσεις. Μία ευκρινής θέση, σαφέστατη, που δεν επιδέχεται παρερμηνίας, είναι οι συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν για το πρόγραμμα και να κάνουν και μια συμμετοχική διαδικασία για να αποφασίσει ο λαός της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης τη διάταξη μάχης. Επικεφαλής, ενδεχομένως υποψήφιους βουλευτές. Αυτός είναι ένας σαφής οδικός χάρτης. Δεν διαλύει κόμματα, ενώνει δυνάμεις, πολλαπλασιάζει, προχωράς παρακάτω. Και η άλλη επιλογή είναι η επιλογή των κατά μόνας πορεών και επιλογών.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αυτή την επιλογή
2: πάντως. Των προσωπικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι μια επιλογή η οποία με βρίσκει σύμφωνο. Δεν είναι μια επιλογή η οποία νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει και για τον χώρο τον οποίο υπηρετώ και να τιμήσει και την πολιτική ως τέτοια.
0: Εσείς προσωπικά τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Παπά? Υπήρξατε στο παρελθόν ένας από τους στενούς συνεργάτες του κύριου Τσίπρα.
2: Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι έχω υπάρξει από τα 17 μου στρατευμένο στην υπόθεση
0: τη Ελλάδα.
2: Λοιπόν, έχω μάθει λοιπόν και έχω γαλουχηθεί με την ιδέα τη συλλογική δράση, τη οργάνωση κόμμα, τη αέναη προσπάθεια τη σύγχρονη αριστερά να φτιάχνει συμμαχίες, να οικοδομεί μέτωπα, να προσπαθεί να φτιάξει πλειοψηφίες για να κερδίσει τις εκλογές. Δεν έχω υπηρετήσει άλλη πολιτική σχολή. Αυτή τη σχολή υπηρέτησα. Αυτή η σχολή και το οπλοστάσιο της είναι που μας έκανε κυβέρνηση. Και από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα.

0: Και για να το ξαναπιάσουμε, το νήμα θέλει καθαρές κουβέντες. Να σας πω κάτι. Ο Γιάννης Ματζουράνης ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος. Είναι και προσωπικός φίλος μου πάρα πολύ καλός. Ναι. Έκανε μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή. Είπε παρετούμε. Δεν μπορώ να συνεχίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνω άλλες επιλογές. Μάλιστα, στενοχωρήθηκα, θα ήθελα να είναι μαζί μας. Αλλά είναι μια έντιμη, καθαρή επιλογή. Ναι. Το να δουλεύεις για ένα κόμμα ενώ είσαι ενταγμένος σε ένα άλλο, δεν είναι λογικό νομίζω. Ναι. Δεν είναι λογικό και δεν νομίζω ότι το θέλει και κανένας.
1: Βέβαια, είναι θολό.
0: Δεν έχω καταλάβει να το θέλει κάποιος εκτός ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
1: Ναι. Είναι θολό και το τοπίο. Γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
2: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Απολύτως.
1: Το έκανε, γνωρίζετε.
0: Δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάτι. Το έχω ζητήσει δημόσια και πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, νομίζω ότι είναι κατεπίχουσα θεσμική υποχρέωση να το κάνει. Υποτίθεται έχουμε πάρει μία απόφαση. Δυστυχώς δεν βλέπω στο δημόσιο λόγο υποστηρικτές αυτής της απόφασης να βγαίνουν, να στέκονται και να την υποστηρίζουν, να την εξηγούν και να την τη βαθαίνουν σε λεπτομέρεια και εφαρμογή. Δεν το βλέπω αυτό, μου έχει κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Και αντίθετα βλέπω τις δύο αυτές τις συμπαγείς και ευκρινέστατες πολιτικές επιλογές να έχουν αναφανεί στο δημόσιο διάλογο. Ενδεχομένως να είναι και θετικό, ξέρετε. Διότι καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του. Ναι. Δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, δεν είναι συμβατό με την πορεία μας και την ιστορία μας. Δεν πρέπει να γίνεται. Λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν ένα δρόμο για να φτάσουν στην εκλογική συμμαχία.
1: Και αν αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικά και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν γίνει, η άποψή σας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη που έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο που μπορεί να κάνει την αριστερά να γίνει πρωταγωνιστική δύναμη ξανά. Άρα θα πρέπει με τις συμμαχίες που μπορεί να φτιάξει, με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή του Μάρτη, να είναι στις εκλογές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική συμμαχία. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις μέρες και τις ώρες όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη να φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξ Τσίπρα. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κατανοητή η υλοποίηση αυτής της γραμμής, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη.
2: Από την άλλη μεριά, θα έλεγε κανείς ότι προκύπτει εύλογα το εξής ερώτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας με την επανεμφάνισή του με την Ελλάς καλπάζει δημοσκοπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται, εξαερώνεται. Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία τώρα ο Αλέξης Τσίπρας μιας προγραμματικής συμφωνίας? Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί.
0: Ναι, αυτό εντάξει, είναι μια επιλογή η οποία δεν αφορά τις δικές μας παραδόσεις. Αλλά προσέξτε να δείτε, θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο έχει επικαλυφθεί. Δεν έχει βρει χώρο. Δυστυχώς έχουμε πάει από το 10% στο 2. Δεν υπήρξε καμία εξήγηση γι' αυτό. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει και προς τα έξω μια διατύπωση λόγου, η οποία να αναδεικνύει τα πραγματικά διλήμματα. Ας πούμε, ένα πραγματικό δίλημα είναι αν θα διαλυθούμε ή όχι. Ναι. Αν υπάρχει πρόταση για αυτοδιάλυση. Εάν δεν υπάρχει πρόταση για αυτοδιάλυση, η ηγεσία μας συγκροτημένα πρέπει να φέρει την συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως αυτό να γίνει γρήγορα, διότι διαβάσατε και εσείς, κυρία Δαμόπουλο και κυρία Γεωργίου, το περασμένο Σαββατοκύριακο, όλες οι εφημερίδες έγραφαν ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ναι. Τι θα γίνει, σαν... για φανταστείτε, να μην προκύψει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και να μην έχουμε κάνει κι εμείς καμία ετοιμασία. Που και αυτό θα είναι αδόκιμο. Διότι ο Σοκράτης Φάμελος στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή είπε ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Και έχουμε και τα 10 συν 1 σημεία του προγράμματος.
2: Εγώ να ρωτήσω, θα επιμείνω λίγο και αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ερώτημα σε σχέση με την προσωπική σας στάση, κύριε Παπά.
0: Όχι, να μην αναρωτιέστε.
2: Ξέρετε
0: θέλω
2: γιατί.
0: Και του συναδέλφου σας να μην αναρωτιούνται. Και εσείς, κυρία Δαμόπουλο, και εσείς, κυρία Γεωργίου, με όλο το σεβασμό, να μην αναρωτιέστε για το τι θα κάνω εγώ. Εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία να διαπραγματευτώ.
2: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Την προσωπική μου πορεία. Θέλω συλλογικά να δράσουμε.
2: Εγώ αυτό λέω. Εσείς σκοπεύετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πολιτευτείτε στις εκλογές?
0: Μα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί να έχει τη δική του παρουσία.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχω μάθει να ρίχνω την σπίδα και
2: σαφές.
0: Να την έχω προς τα πίσω,
2: σαφές.
0: Ούτε στα εύκολα ούτε στα δύσκολα.
1: Σαφές.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα εντάξει, υπάρχουν, σας λέω, και άλλου τύπου επιλογές.
2: Ναι.
0: Της κατά μόνας προσωπικής διαπραγμάτευσης για την πορεία του καθενός. Δεν είμαι αυτής της σχολής.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Και ο Νίκος Παπάς, ναι, σαφέστατος, εντάξει, είναι η ομάδα αυτή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η μειοψηφική, ας το πούμε.
1: Η οποία θέλει διαπραγμάτευση και συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο.
2: Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μα το είπες εσύ.
2: Νομίζω
1: πριν,
2: εγώ.
1: Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει από την αρχή, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Ότι δεν πρόκειται να είναι.
2: Δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες. Όποιος θέλει να έρθει κοντά.
1: Βέβαια,
2: να αφήνει την έδρα και έρχεται.
1: Δεν είναι εύκολο να λες σε πρώην συντρόφου σου, εκλεγμένου βουλευτέ, έλα σαν απλό μέλο και θα δούμε.
2: Κοίταξε. Τώρα η εικόνα είναι σαφή, έτσι. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει σε αυτή την πολιτική του προσπάθεια, σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα που πραγματοποιεί τώρα, έτσι, σε αυτή την φάση, να αισθάνεται ότι κάποιοι τον συσχετίζουν με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει κάνει
1: και θέλει να έχει άλλο ύφος το εγχείρημα. Αυτό. Θέλει να είναι περισσότερο εστιασμένο στο πρόσωπό του. Είναι αρχηγοκεντρικό.
2: Εδώ τώρα διαβάζω, ας πούμε, και πολιτικά παίρνει κάποιο. Βλέπω ότι κάνει επίθεση, φλερτάρει και κάνει επίθεση φιλίας και αγάπης σε κάποια στελέχη ποταμίσια. Έτσι διαβάζω, ποταμίσια, που το 2023 είχαν ψηφίσει και με τα δύο χέρια Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Αλλά στη συνέχεια δεν αξιοποιήθηκαν. Και ξέρεις, η πίκρα των αξιοποιητών.
1: Και λιγορήθηκαν κιόλα σαν προκεντρό, οι χαρακτηρίστηκαν.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει, κοίταξε. Ναι, αλλά νομίζω κυρίως είναι η πίκρα του αναξιοποιητού. Η πίκρα των αξιοποιητών είναι πολύ άσχημο πράγμα για το.
1: Όταν
2: είναι...
1: έχει φιλοδοξίες.
2: Είναι, ναι, είναι, ναι. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ εκμεταλλεύεται την πίκρα των αξιοποιητού και πασιτώσει συζητάει, κάνει κουβέντα.
1: Ναι, γιατί επιχειρεί, από ό,τι φαίνεται, επιχειρεί και το κάνει όλο αυτό. Να μεγαλώσει τα πλαίσια και τα όρια του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλει να είναι εστιασμένο στην κεντρική
2: αριστερά. Παρότι ο τίτλος είναι αριστερή συμπαράταξη.
1: Θέλει να διαμολύσει και το κέντρο.
2: Και το κέντρο, ναι. Δηλαδή κρατάμε τον τίτλο, αλλά.
1: Και να σου πω και κάτι. Το Πασόκ θέλει να διαμολύσει. Γιατί αυτό κανονικά και κάποιοι το λέμε στο Πασόκ, πρέπει το Πασόκ να επιχειρεί να το κάνει.
2: Το Πασόκ, ναι.
1: Το Πασόκ δεν το έκανε. Ναι. Επιτυχώς τουλάχιστον. Γιατί μπορεί κάποιον να πει, κάποιοι να πούν, προσπάθησε.
2: Μάλιστα. Σήμερα στη Βουλή έχεις και την κουβέντα για το Σύνταγμα. Δεν μου πες τίποτα. Έλα, δεν μου πες τίποτα. Τώρα είναι απαράδεκτο.
1: Συνταγματική.
2: Τα λέω εγώ 9:28. Για πες. Η πρώτη αντιπαράθεση λοιπόν σήμερα διαβάζουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Ούτε σε ένα άρθρο θα υπάρξει συμφωνία.
2: Πλάκα μου κάνει.
1: Σιγά πες.
2: Ναι,
1: τι μαντεψιά είναι.
2: Αυτό είναι κλέβεις εκκλησία.
1: Δεν υπάρχει.
2: Όπα είπα κλέβεις εκκλησία και μου ήρθαν στο μυαλό οι μισθοί των Μητροπολιτάδων.
1: Είδε που ρώταγα εγώ, ρώταγα. Και με κοιτούσε, είδε πρώτα.
2: Εμένα μου είπε ένα φίλο μου ότι σου είχα πει, Βασίλη μου, από το δημοτικό που είμαστε, ότι έπρεπε να γίνει δεσπότη. Δεν τον άκουσα.
1: Δεν το έκανε, είναι αργά
2: δεν
1: για να
2: τον άκουσα τον Παναγιώτη. Είναι Παναγιώτη μου, έχει δίκιο. Δεσπότη έπρεπε να γίνω, αλλά έκανα λάθο.
1: Λοιπόν,
2: είναι αργά, να, είναι αργά.
1: Είναι αργά.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι αργά. Μην το σκέφτεσαι. Ναι. Τώρα μετράμε, συζητάμε για τον ΕΦΚΑ και τα ένσημα.
2: Πόσο είναι, 5 χιλιάρικα είναι ο μισθός του δεσπότη, πόσο είναι?
1: Εκεί, μεταξύ 4,280 και 5.
2: Α.
1: Εκεί. Πόσο είναι ο μισθός του εκπαιδευτικού, θύμισέ μου, γιατί δεν θυμάμαι. Το ξέχασα.
2: Κάνα χιλιάρικο. Ούτε 1,5.
1: Του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.
2: 5.191 μεικτά είναι, μάλιστα, λέει του αρχιεπισκόπου.
1: Ναι, στο λέω με τα βεβαιότητα, λάθος έκανες. Στο λέω τώρα.
2: Μάλιστα. Αυτά.
1: Πάμε να κουσουδήσω, μη συγχυζόμαστε.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η ενημέρωση σε τίτλους.
6: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στην διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέμβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος σε έκθεση του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το οποίο θυμίζει τα νιάτα μας, σε εμάς της γενιάς του 80, να το πω έτσι, η Men at Work, είναι το τραγούδι της Αυστραλιανής υπερηφάνειας, το ξέρεις έτσι?
1: Όχι.
0: Βέβαια, Down Under είναι οι χώρες κάτω, κάτω από... πώς λέμε το
1: σημερινό,
0: κάτω ακριβώς από εκεί. Είναι η Αυστραλία δηλαδή και η Νέα Ζηλανδία, κυρίως όμως η Αυστραλία. Και το τραγούδι δεν απηχεί τίποτα άλλο παρά την, πώς το πούμε, τη χιπιά της δεκαετίας του 70, στους Αυστραλούς λάτρεις της pop μουσικής, pop και rock μουσικής.
1: Αγαπήθηκε και από το βόρειο ημισφαίριο.
0: Με στίχους τρομερούς, όπως ας πούμε το περίφημο sandwich, το Vegemite sandwich. Ξέρεις τι είναι το Vegemite sandwich? Αυτή η περίφημη σάλτσα, κάποιοι τη θεωρούν βρωμερή στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά δεν υπάρχει κουτάκι, ας πούμε, μάλλον δεν υπάρχει Αυστραλιανό σπίτι που να μην έχει ένα κουτάκι Vegemite. Τώρα αν μας ακούνε από Αυστραλία ή το βράδυ θα μας ακούνε on demand, έτσι, μπορεί και να χαμογελάνε.
1: Λοιπόν, ή να κοιτάνε το ψυγείο τους αν έχουν πράγματι κουτάκι.
0: Ναι, όχι, το δεν είναι στο ψυγείο. Μπαίνει στο ντουλάπι.
1: Το ντουλάπι
0: τους. Η σάλτσα αυτή.
1: Το ντουλάπι τους.
0: Λοιπόν, Men at Work, τι ωραία χρόνια. Είχε κάνει και μια πολύ ωραία συναυλία ο Ρίγκο Στάρ, όπου τους είχε φωνάξει πριν από κάποιο χρόνια, πότε ήτανε. Και είχε γίνει ο κακός χαμός, έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα. Α, δεν είπα τα κορίτσια. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Εσείς στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Θα προλάβουμε να αναφερθούμε και
0: ελπίζουμε
1: σε αυτά. Μπορείτε ακόμη να στείλετε. Έχετε δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου. Πολλά μηνύματα, είπαμε να τα διαβάσουμε συνέχεια. Έχουμε τον καλεσμένο, έχουμε τους καλεσμένους μας στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ. Ώρα Μουντιάλ, αύριο η μεγάλη πρεμιέρα. Ξαναθυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Το μεγαλύτερο ίσως αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού, όχι ίσως, σίγουρα, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από αύριο μέχρι και τις 19 Ιουλίου, περίπου 40 μέρες δηλαδή. Παλμός, σπουδές, αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση με τη συμμετοχή 48 ομάδων εδώ στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να δούμε όμως τι περιμένουμε σε αυτό το Μουντιάλ και από αγωνιστικής πλευράς αλλά και από πλευράς παρασκηνίου. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον φίλο και αγαπημένο μας συνάδελφο, και αμέσως μετά για να δούμε τι περιμένουμε από την ΕΡΤ θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Οδάρας, ο Διευθυντής των Αθλητικών Προγραμμάτων. Άκρος κάτω πιστικός, πιστεύουμε. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά πρώτα.
1: Έλα, ξεκινάμε με τον Τάσο.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έτοιμοι να σκοράρετε, είσαστε κι εσείς?
0: Και εσύ και όλοι.
1: Μπαίνουμε στον αστερισμό του Μουντιάλ τώρα.
0: Μπαίνουμε από αύριο μέχρι και τις 19 του μηνός σε τρεις χώρες, έτσι.
2: 19 Ιουλίου.
0: Ιουλίου. Ναι, Ιουλίου. Ιουλίου. Ναι.
2: 30. Λοιπόν, για να το κάνουμε.
0: Είπαμε 40 μέρες, ναι.
2: Για να το κάνουμε 50ράκια. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 ομάδες, 12 όμιλοι, 104 αγώνες, 39 ημέρες, 1248 ποδοσφαιριστές, περισσότερο από 10.000 αγωνιστικά λεπτά, 52 διαιτητές, 88 βοηθοί, 30 διαιτητές VAR από τις 6 συνομοσπονδίες, περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου δηλαδή 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένονται να παρακολουθήσουν έστω και ένα μέρος από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, και 5,5 με 6,5 εκατομμύρια φύλαθλοι αναμένονται να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες.
0: Διοργανώτριες χώρες: Μέχικο, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
2: Σωστά, πολύ σωστά το είπες, και 216 χώρες έκαναν αιτήσεις έστω για ένα από 216 χώρες έγιναν αιτήσεις έστω για ένα εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
2: Ακριβώς γι' αυτό και το ανέφερα και είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού όσον αφορά τη διάρκεια.
0: Για πες πρεμιέρα αύριο, έτσι.
2: Πρεμιέρα αύριο στο μυστικό Ατζέκα. Ήδη έχει φιλοξενήσει δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου, το 70 και το, και το 1986, πλέον είμαστε το 2000. Στο Μεξικό, 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εμπορικό το παιχνίδι για μας, αλλά το Μεξικό είναι μια ομάδα παραδοσιακή δύναμη. Τέλος πάντων, παραδοσιακή ομάδα του παγκοσμίου κυπέλλου, το Μεξικό, έχει και το δικό μας τον Πινέδα εκεί που παίζει στην ΑΕΚ, για να, έτσι, για να δώσω περισσότερη έμφαση. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πείραμα. Εντάξει, είναι λίγο πείραμα γιατί είναι οι 48 ομάδες και ξεφεύγει από το παραδοσιακό μουντιάλ.
0: Σε πόσους ομίλους είναι, Τάσο?
2: Είναι 12 ομίλοι.
0: 12 ομίλοι.
2: Ομίλοι, και για να βοηθήσω ακόμη περισσότερο, θα προκριθούν οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου, έτσι, και θα προκριθούν επίσης και οι 8 καλύτερες ομάδες, τρίτες ομάδες του κάθε ομίλου.
1: Οι οποίες πώς θα επιλεγούν οι 8 καλύτερες?
2: Οι 8 καλύτερες είναι η διαφορά τερμάτων, αυτοί οι ομάδες αρχικά που έχουν τους περισσότερους βαθμούς, οι καλύτερες τρίτες δηλαδή, που έχουν τους περισσότερους βαθμούς, τα διαφορά τερμάτων, τα καλύτερη επίθεση, και αν υπάρχει ισοβαθμία μέχρι το τέλος, δηλαδή ισοβαθμία όσον αφορά ποιος είναι καλύτερος τρίτος, θα μετρήσει η κατάταξη που έχουν στο παγκόσμιο ranking της FIFA. Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό ότι έτσι αλλιώς, είτε έτσι είτε αλλιώς, οι 8 καλύτεροι θα προκύψουν χωρίς διαδικασίες παράς ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τελικό.
2: 32 ομάδες,
0: ναι, ναι.
2: Περίμενε, 32 ομάδες σημαίνει ότι από τη φάση του 32 για πρώτη φορά, ναι, θα έχουμε νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή, μάλιστα, για μια ομάδα να φτάσει στο τελικό πρέπει να περάσει τη φάση των 32 νοκάουτ, τη φάση 16 νοκάουτ, τη φάση 8 νοκάουτ, τη φάση 4 νοκάουτ και για να παίξει τελικό. Οπότε είναι μια τρομερή διαδικασία, σκληρή για τους αθλητές και για τους προπονητές, ναι, και για να φτάσουν μέχρι το τελικό. Παρακαλώ, τι ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τελικός 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ.
2: Ναι, New York.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε χώρες που δεν έχουμε ξαναδεί σε Μουντιάλ να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση?
2: Εννοείται ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν παρουσία για πρώτη φορά. Κουρασάο, ένα παράδειγμα.
0: Το Κουρασάο, το οποίο είναι Ολλανδική κτήση, δεν είναι? Είναι Ολλανδική κτήση εκεί, στον Ολλανδικό, νομίζω.
2: Πολύ σωστά το λες. Καλά, τώρα εγώ μου ήρθε το Κουρασάο.
1: Συνήθως πάντως σε κάθε Μουντιάλ υπάρχουν μία-δύο τέτοιες χώρες που κλέβουν την παράσταση, που τις παρακολουθούμε, που κάνουν την έκπληξη.
2: Α, την έκπληξη είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι πολλές ομάδες από αυτές είναι η συμμετοχή και μόνο είναι υπάρχει. Κάποιες ομάδες είναι και για δεύτερη φορά, όπως ο Παναμάς ας πούμε, και άλλες χώρες. Είναι μια διαδικασία πλέον με 48 ομάδες. Ήταν αδύνατο να μην υπάρχουν ομάδες. Τώρα, για να πούμε και το παράπονο, δεν μπορούσε να είναι η Ελλάδα. Ναι, αλλά η Ελλάδα ξεκινάει τις διαδικασίες και στα προγραμματικά της στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, που συνήθως είναι και οι πιο ισχυρές ομάδες, οπότε δεν είναι και τόσο απλό.
0: Βλέπω και άλλες χώρες. Αϊτή, βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: IT,
0: πράσινο ακροτήρι, ακτή, ναι, ελεφαντοστού, ναι, ναι, βλέπω.
2: Όχι, η ακτή έχει ξαναπάει.
0: Ναι.
2: Είναι 4-5 ή 6 ομάδες που νομίζω έχουν, δεν έχουν ξαναπάει.
0: Και το Ουσμπεκιστάν, το Ουσμπεκιστάν έχει ξαναπάει.
2: Το Ουσμπεκιστάν, το είπα προηγουμένως.
0: Α, το είπες, μπράβο, ναι, σωστό.
2: Η αγαπημένη όλων των οπαδών εκεί.
1: Αύριο τελετή έναρξη και τελετή έναρξη χωρίς Ακύρα δεν γίνεται.
0: Κάτσε, θα μας τα πει αυτά, μας τα πει ο Γιάννης συνέχεια.
1: Δεν ρωτάω τον Τάσο.
0: Ο Τάσος, όχι, μην ρωτάς. Λοιπόν, μην τον μπερδεύεις. Να σου πω τώρα κάτι.
2: Είναι δεδομένο ότι καθημερινά, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, που εντάξει είναι δεδομένο τώρα, 104 αγώνες, δεν γίνεται να μην υπάρχουν αγωνιστικές ειδήσεις, θα έχουμε πάρα πολλά, είτε παρατράγουδα, είτε παράξενα, είτε τα τετριμένα, αλλά καθημερινά ειδησιογραφικά.
0: Εγώ δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω ακόμα. Το πρώτο είναι, να το υπενθυμίσουμε, ότι είναι ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το Μουντιάλ. Είναι μεγάλη διαφορά. Όχι όμως σε όλους τους αγώνες. Δηλαδή θα έχουμε κάποιους που θα γίνονται αξιμέρωτα, μέσα στη μαύρη νύχτα, 2, 3, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά. Δηλαδή, πολύ σωστά τα λες.
0: Και κάποιους άλλους που θα είναι σε ευρωπαϊκές ώρες. Ας πούμε βράδυ δικό μας ευρωπαϊκό.
1: Οπότε δεν θα χαθούμε, δεν θα γίνει
2: το λεπτό. Η πρεμιέρα, παραδείγματι, θα είναι στις 10 η ώρα. Δηλαδή prime time θεωρείται στην Ελλάδα. Ναι. Και στην ευρωπαϊκή ζώνη γενικά, ναι. Αλλά αμέσως μετά, την Παρασκευή δηλαδή, το ξημέρωμα στις 5 η ώρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη Γουαδαλαχάρα, το Νότια Κορέα, Τσεχία, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχει παιχνίδια τα οποία είναι, δηλαδή οι ΗΠΑ Παραγουάη το Σάββατο είναι στις 4 η ώρα. Τα χαράματα, εντάξει. Και στις 10 η ώρα μετά έχει Κατάρ Ελβετία. Κοίταξε, οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν φροντίσει οι διοργανωτές να τους βάλουν λίγο πιο βατές ώρες για τη ζώνη της Ευρώπης.
0: Λογικό. Λοιπόν, και για να κλείσουμε. Βλέπω ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το υπογράφει ο Σπύρος ο Αμπελάκης σήμερα στο Earth News, για τους superstar που θα πάρουν μέρος στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Δεν και λίγοι. Γιαμάλ βλέπω, Χάρι Κέιν βλέπω, Εμπαπέ βλέπω.
2: Αυτοί θα κλέψουν την παράσταση, αλλά αυτοί που κλέβουν σίγουρα την παράσταση είναι τέσσερις.
0: Για πες.
2: Τέσσερις, γιατί θα παρουσιαστούν, ήταν η πρώτη τους εμφάνιση σε παγκόσμια κύπελα το 2006.
0: Ναι.
2: Και έχουμε 2026, ήταν από 20 χρόνια θα εμφανιστούν ξανά στο γήπεδο. Ο πρώτος είναι ο Τσόα, ο τερματοφύλακας του Μεξικού. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετικός Κριστιανό Ρονάλντο. Ο Λιονέλ Μέσι.
0: Πάλι αυτοί οι δύο. Πάλι αυτοί οι δύο.
2: Πάλι αυτοί οι δύο.
0: Αυτοί υποτίθεται θα κρεμάγαν τα παπούτσια από το προηγούμενο
1: Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ.
2: Έτσι, σωστό το λες. Και υπάρχει και ο Λούκα Μόντριτς.
0: Ο Μόντριτς.
2: Αυτοί όλοι είναι. Ο μικρότερος είναι ο Λίο Μέση, 38 ετών. Οι υπόλοιποι είναι 40 πλάστα.
1: Συν τα καινούργια αστέρια που θα αναδειχθούν, βέβαια.
2: Είναι. Ακλέβουν την παράσταση γιατί έχουν 6 παρουσίες. Δεν είναι και λίγο πράγμα και δείχνουν, εκτός από την ποιότητά τους, δείχνουν τη διάρκεια, γιατί πέρα από την ποιότητα μετράει και η διάρκεια γενικά στο σε ό,τι και αν κάνουμε.
0: Πάντα η διάρκεια μετράει, δεν το συζητάμε. Αυτό ναι, το λέμε, ναι.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Η διάρκεια λοιπόν είναι αυτό που τους έχει κάνει τόσους μεγάλους και τρομερούς.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τους...
2: Να κλείσω μόνο και να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους κανονισμούς. Μπορεί να δείτε κόκκινη κάρτα, γιατί κάποιος ένας ποδοσφαιριστής, και με αυτό θα κλείσω, κάποιος ποδοσφαιριστής θα βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα του για να πει κάτι. Αυτό είναι κόκκινη κάρτα.
0: Τι λες εσύ τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά αυτά.
2: Ναι, αυτά
1: να
2: είναι.
1: Να ξέρουμε τι βλέπουμε.
2: Ναι, μα είναι ιδιαίτερα πράγματα. Έχει πάρα πολλά τέτοια μικρά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά που θα μας προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Λοιπόν, εμείς να πούμε επιγραμματικά για το ραδιόφωνο το εξής, ότι φυσικά όλα τα αγωνιστικά και λοιπόν τα ακούτε στην Era Sport, έτσι, αλλά και εδώ στο Earth News Radio θα έχουμε καθημερινά 4 ραντεβού για να μαθαίνετε τα νέα με τον Τάσο και τον Δημήτρη τον Καϊμά. Το ένα στις 8 παρατέταρτο κάθε πρωί, να μαθαίνουμε στην πρωινή παρέα, στην Κατερίνα και τον Διονύση. Για να μαθαίνετε τα αποτελέσματα των βραδινών αγώνων. Στα δύο αναλυτικά μας δελτία ειδήσεων, το μεσημέρι 3 παρατέταρτο και το βράδυ 8 παρατέταρτο, με τον Γρηγόρη το 9 το μεσημέρι, με τον Θάνατο Σιαφάκα το βράδυ. Και στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, για να μαθαίνετε τα νυχτερινά νέα, με τον, στην νέα μας βραδινή εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη το Σαρή και τον Δημήτρη το Φαναριώτη. Αυτά εδώ ως Earth News Radio, έτσι εννοείται. Λοιπόν, και τώρα πάμε. Αφού ευχαριστήσουμε τον Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Να συναντήσουμε το Γιάννη το Δάρα, το διευθυντή των αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, που έχει όλο το κύριο μενού για το υπερθέαμα που θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι εδώ, στο σπίτι μας, γιατί και το Μουντιάλ επιστρέφει σπίτι του. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Καλή σήμερα.
1: Γιάννη, παίξε μπάλα.
0: Γιάννη, παίξε μπάλα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη.
0: Η μπάλα σε σένα.
3: Κοίταξε να δεις, για μένα στα διαδρομή μου θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ που καλύπτω δημοσιογραφικά. Δεν έχει σημασία αν σχολιάζουμε παιχνίδια, αν βγαίνουμε σε εκπομπές ή αν είμαστε στο backstage, έτσι δεν έχει σημασία. Μετά το πρώτο Μουντιάλ του 1994 στις ΗΠΑ που είχαμε τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Και μάλιστα είχαμε ξεκινήσει από την κλήρωση που είχε γίνει 17 Δεκεμβρίου του 1993 στο Las Vegas. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και νομίζω ότι είναι.
0: Κρύβε χρόνια τώρα.
3: Ναι. Δεν κρύβω χρόνια.
1: Τόσο νέο παιδί, Γιάννη, τι είναι αυτά που μα
0: νέο παιδί που αυτά τα εξακούσει.
3: Λοιπόν, το Μουντιάλ πραγματικά τότε είχα πάει να το καλύψω για το Μέγκα. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, γιατί είναι πραγματικά συνδεδεμένο το παγκόσμιο κύπελο με την ΕΡΤ. Με εξαίρεση την προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ που την είχε μεταδώσει ο Αντένα, τα έκανε ο Όμιλος Αντένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα από την, έχουν καλυφθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Και νομίζω έτσι πρέπει να γίνεται, για να προσφέρεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πιο μικρό χωριό, έτσι στο καφενείο, να μπορούν να βλέπουν αυτή τη μεγάλη
1: ελεύθερη γιορτή. Πρόσβαση χωρίς πληρωμή.
3: Και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά είναι μια γιορτή, μια συνένωση πολιτισμών, αξιών, ιδεών και πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, χθες είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, γιατί ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής από τον τη Σομαλία δεν κατάφερε να μπει στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και είχε βίζα στο διαβατήριό του. Δεν του επέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές, γιατί είχε δηλώσει κατοικία στη Σομαλία, αφού είναι Σομαλός. Βέβαια, αυτός μένει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν του επέτρεψαν και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στους διοργανωτές. Γιατί είχε προγραμματιστεί να διευθύνει κάποια παιχνίδια. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της διαιτησίας της Αφρικής. Και παράλληλα δημιουργεί κάποια προβλήματα και κάποια ανησυχία και για είσοδο φιλάθλων και ενδεχομένως αξιωματούχων, ενδεχομένως και δημοσιογράφων. Υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν εκφράσει ήδη από χθες και προχθές την ανησυχία τους για αυτό το τομέα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, γιατί ούτως ή άλλως Βασίλη και Μαρία, η Μαρία και Βασίλη, περιμένουμε κάποια θέματα από, κάποια προβλήματα από θέματα καιρού. Ενώ ότι η πρόγνωση και η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας είναι ότι θα είναι άστατος ο καιρός.
0: Γιάννη, μας προλαβαίνεις, αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε.
3: Και όταν, εκεί υπάρχουν ενδείξεις για κεραυνούς ή για νεμοθύελες, σταματούν, υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα. Πότε αναβάλλεται το παιχνίδι, πότε καθυστερεί, πότε κενώνεται το γήπεδο. Πρωτόκολλα που δεν τα έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που είχε γίνει σαν τεστ event για το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχαν υπάρξει πολλές αναβολές. Άρα θέλω να επισημάνω με αυτή την κουβέντα ότι και οι ακροατές και οι τηλεθεατές θα πρέπει να είναι έτσι προετοιμασμένοι, ότι μπορεί κάποια παιχνίδια να ξεκινήσουν άλλη ώρα, να πέσουν πάνω το ένα μάτς πάνω στο άλλο. Η τακτική εμείς που έχουμε αποφασίσει σαν ΕΡΤ είναι ότι το κανάλι στο οποίο είναι προγραμματισμένο θα παίζει. Αν πέσει πάνω σε άλλο παιχνίδι, θα ακολουθεί το πρόγραμμα και το παιχνίδι που καθυστερεί ή που αναβάλλεται θα παίζει σε άλλη συχνότητα, στην Ερτένα δηλαδή.
0: Τώρα, Γιάννη μου, ετοιμάζετε φοβερά πράγματα. Εκτός από τη μετάδοση των αγώνων, θα έχετε και ειδικές εκπομπές, ειδικά αφιερώματα. Θες να μας μιλήσει για αυτά λίγο?
3: Βεβαίως. Καταρχήν, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα είναι ο κύριος απεσταλμένος για το Earth News, για όλο το ειδησιογραφικό τομέα και τις ενημερωτικές εκπομπές, με έδρα κυρίως στη Νέα Υόρκη, αλλά θα μετακινείται σε διάφορες πόλεις. Έχουμε επίσης τους απεσταλμένους μας από εκεί, κάθε μέρα θα μεταδίδουν μαζί με τους τεχνικούς της ΕΡΤ άγνωστες ιστορίες, αποκλειστικά θέματα πέρα από τις μεταδόσεις των αγώνων. Έτσι, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ από κοντά τη Σαουδική Αραβία που είναι προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει τόσο έντονη έτσι, παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε παρουσία σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και ο Άρης Γάτας εδώ από τις ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤ News, σε όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές και ενημερωτικές όλων των προγραμμάτων της ΕΡΤ. ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ 2 Sport, αλλά και στην ΕΡΤ 3, οι απεσταλμένοι θα δίνουν ανταποκρίσεις. Εμείς θα έχουμε εκπομπή καθημερινά 3 με 4.
0: Με τη Χριστίνα.
3: Χριστίνα Βραχάλη και τον Νίκο Νταμπίζα. Και άλλες 2 εκπομπές το βράδυ που οι ώρες δεν είναι σταθερές. Παράδειγμα, μπορεί να είναι 9 με 10 ή 12 με 1 το βράδυ. 2 εκπομπές κάθε βράδυ. Στην ουσία θα λειτουργούν σαν pre-game για το μάτς που έπεται και σαν post-game για το μάτς που έχει προηγηθεί, που θα την παρουσιάζουν ο Περικλής Μακρύς, ο Τάκης Κουλουμπής, μαζί με 2 legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα. Αυτή είναι η βασική δομή, αλλά θα έχουμε και μεταδόσεις μεταμεσονύχτιες μετά τις 12, δηλαδή μέχρι υπάρχει μάτς 5 με 7 το πρωί.
0: Αυτά είναι. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να μας σχολιάσεις εσύ.
3: Να σας πω και κάτι για να ξέρουν, επειδή εννοείται ότι πρέπει οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας να κοιμούνται για να πάνε στις δουλειές τους, έχουν υποχρεώσεις. Τα παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια που θα γίνουν το βράδυ, θα τα δείχνουμε σε μαγνητοσκόπηση από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
0: Χρήσιμη πληροφορία. Άφησα σε σένα, γιατί εσύ θα ήθελε να σχολιάσεις ένα ζήτημα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτόν τον καιρό. Στο Μουντιάλ θα δώσει το παρόν και το Ιράν, και η ομάδα του Ιράν, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αλλά δεν της έχει επιτραπεί να κάνει διανυκτέρευση σε αμερικάνικο έδαφος. Δηλαδή, η έδρα της είναι στο Μεξικό και όχι στην Αριζόνα όπως ήταν προγραμματισμένο. Θα πετάει με αεροπλάνο το πρωί τη μέρα του αγώνα, θα παίζει και αμέσως θα επιστρέφει στο Μεξικό.
1: Είναι ένα
3: από τα παράδοξα. Και επίσης, ναι, επειδή άκουσα τις επισημάνσεις των παιδιών νωρίτερα, των συναδέλφων, για θέματα διαιτησίας, έχω να σας προτείνω κάποια μέρα, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα και δεν τα ξέρει ο κόσμος τα νέα στοιχεία στους κανονισμούς. Κάποια μέρα, όποια θέλετε εσείς και έχετε χρόνο, να βγάλετε τον μόνιμο συνεργάτη της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Βαρούχα, σε θέματα διαιτησίας, να εξηγήσει 4-5 αλλαγές στους κανονισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές και οι ακροατές μας τους κανόνες τι βλέπουμε.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλή επιτυχία. Νομίζω και καλή απόλαυση στους τηλεθεατές.
1: Και δύναμη και κουράγιο.
3: Κάθε μέρα στη διάθεσή σας μέχρι και τις 19 Ιουλίου, το βράδυ που έχουμε το μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Ο Γιάννης Δάρας, διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, για τη μεγάλη γιορτή που αρχίζει αύριο.
1: Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο θα ευχαριστηθούν κυριολεκτικά ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ή δεν έχουμε, έχουμε έναν καλό συνάδελφο και φίλο.
1: Βέβαια.
0: Το Δημήτρη Τωστά μου. Πολιτεύεται κιόλας. Αλλά τώρα δεν τον έχουμε
1: και
0: με
1: τίποτα. Δεν μένει ήσυχος
0: και αυτός με τίποτα, όχι. Λοιπόν, δεν τον έχουμε με την πολιτική του ιδιότητα, αλλά με την επιστημονική του αυτή τη φορά, διότι πρέπει να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια ειδική εκδήλωση που την οργανώνουν οι ιταλοσπουδαγμένοι συνέλληνες που έχουν συστήσει ένα σύλλογο. Ο Δημήτρης είναι από τα δραστήρια στελέχη αυτού του συλλόγου, για τον Ουμπέρτο Έκο. Τι ακριβώς θα μας πει ο ίδιος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ κύριε Στάμου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μαρία. Εγώ θα έλεγα, βέβαια, θα πρόσθετα τιμητικά για εμάς τους συναδέλφους, μια άλλη ιδιότητά μου πέρα από την πολιτική, τη συνδικαλιστική, ως οργανωτικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε όμως στο προκείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην υπέροχη εκπομπή σας. Ναι, είναι ένα συμπόσιο που γίνεται για τον Ουμπέρτο Έκο. Συνδιοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, είναι το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και η εφημερίδα Το Βήμα.
0: Με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του.
3: Με αφορμή τα 10 χρόνια, αλλά γιατί γίνεται τώρα, γιατί και παγκόσμια δεν γίνονταν καμία άλλη εκδήλωση, επειδή ο αείμνηστος φιλόσοφος, ο Ουμπέρτο Έκο, είχε θέσει στη διαθήκη τον όρο αυτό. Να μην ασχοληθεί κανείς με εκείνον και το έργο του, αλλά μετά από 10 χρόνια από το θάνατό του. Πρόσεξε. Οπότε το σεβάστηκαν όλοι και το σεβαστήκαμε ασφαλώς όλοι. Και τώρα, για άλλη μια φορά, για αυτόν τον φιλόσοφο που πραγματικά σφράγισε με τον ιδιοφυή του τρόπο το σύγχρονο πνεύμα, ως πανεπιστημιακός και πολύ περισσότερο ως στοχαστής, πολυγραφότατος, διοργανώνουμε αυτό το συμπόσιο προκειμένου να αναδείξουμε τη διαχρονική σημασία που έχει το έργο του ως κορυφαίου θεωρητικού της σημειολογίας πάνω απ' όλα. Συμμετέχουν καθηγητές και συνεργάτες του Ουμπέρτο Έκο από τα πανεπιστήμια της Μπολόνια και άλλων ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και Έλληνες πανεπιστημιακοί και μελετητές του έργου του.
0: Τον αγαπάμε τον Έκο, τον έχουμε διαβάσει, τον έχουμε θαυμάσει. Βέβαια δεν έχει δικαιωθεί σε όλα, για να σε πειράξω και λίγο, να σε τρολάρω. Η περίφημη φράση.
3: Μα ο ίδιος αυτοσαρκαζόταν και πολύ περισσότερο έθετε τον εαυτόν του στην κρίση πάντα.
0: Η περίφημη φράση του ότι όταν θέλεις κάτι όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί απολύτως, είναι η αλήθεια.
1: Όπως
0: ούτε
1: και
0: επιβεβαιώνεται.
1: Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
0: Και τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Σωστό.
3: Μαρία, το επισημαίνει για εμάς του δημοσιογράφου. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έλεγε και άλλο όμως. Ότι σήμερα μόνο οι λύθοι κάνουν δικτατορία γιατί υπάρχει τηλεόραση. Ναι. Πέρα από όλα όμως θα θυμόμαστε τι είχε πει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Για πες.
3: Ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγιώνες ηλιθίων. Είναι η εισβολή των ηλιθίων, έλεγε. Γιατί κάποτε οι ίδιοι όταν έβγαιναν στα καφενεία, έλεγε, μετά από κανένα ποτηράκι, έλεγαν τη βλακεία τους και οι υπόλοιποι τους... τέλος πάντων, τους απέπαιρναν και τους σιωπούσαν. Αλλά τώρα έχουν το δικαίωμα να γίνονται
4: να βλάπτουν την κοινότητα, είχε πει ο Μπέρτο Έκο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Να λοιπόν, ένα από τα αποφθέγματά του που ναι, μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Πάντως, ο Μπέρτο Έκο, για να κλείσουμε αυτό, έχει 1,5 λεπτό, Δημήτρη. Μόνο τυχαία προσωπικότητα δεν υπήρξε και σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος υπήρξε από τους υποστηρικτές, τους μεγάλους υποστηρικτές του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Ο ευρωκομμουνισμός, ο οποίος είναι η μήτρα της σύγχρονης, ας πούμε, ριζοσπαστικής αριστεράς, ας το πούμε έτσι.
4: Πάρα πολύ σωστά το θέτεις για την πολιτική στάση του Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος, ναι, ήταν πάντα αριστερός, αλλά δεν εντάχθηκε ποτέ σε κόμμα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ιταλία έβραζε, τη δεκαετία του 70, ήταν και η δεκαετία που ενέπνευσε πολύ περισσότερο τον Ουμπέρτο Έκο, με όλο αυτό το κύμα και της ιταλικής κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο της πολιτικής, των πολιτικών αναταραχών και της τρομοκρατίας στην Ιταλία, έτσι. Και ήταν η εποχή του κομπρομέσο στόρικο, του ιστορικού συμβιβασμού του Ενρικοπερνικουέλ με τον Μόρο και άλλα τα οποία σημάδεψαν την πολιτική ιστορία όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και παγκόσμια.
0: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μιλήσουμε και για πολιτικά.
4: Περιμένουμε όλους απόψε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μετά τις 5 σε δύο πραγματικά πάρα πολύ ωραία τραπέζια που έχουμε δύο πάνελ με πολύ σπουδαίους επιστήμονες. Μην ξεχάσετε να πω, Βαθύνη, ότι στο ένα πάνελ θα είναι και ένας παλιός μας φίλος και συνεργάτης, ο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Α, πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Έλα, πάμε πέρα.
0: Πάμε σιγά-σιγά. Ήρθε η Μαρία Λάγκη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8. Μετά τη Μαρία θα ακούσετε τον Δημήτρη Πετρόπουλο, σεμνά και ταπεινά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πώς το λες, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjourno. Bonjourno. Bonjourno.
1: Bonjourno σήμερα. Bonjourno, γιατί κολλάει και με τη συζήτηση.
0: Έτσι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυρούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ μείωσε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπερολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Οποία τιμή σήμερα, οποία τιμή, έχουμε βάλει ο χειμώνα κοντά μας. Δηλαδή, μαύρα μάτια έκανα να σε δω, πού είσαι βρε Βάιε, σε χάσαμε βρε Βάιε. Ο Βάιος χειμώνα σήμερα στην ΕΡΤ Χανίων κάνει χοληψία στους Ερτζιανούς. Welcome, welcome, welcome. Καλημέρα, τι κάνετε, με φόρα ήρθαμε πάλι σήμερα, Μην νομίζετε, πολλά τραγούδια θα σας βάλω. Έχω βάλει πολλά τραγούδια να ακούσουμε σήμερα, γιατί είμαστε σε ένα mood σαν να είναι Χαρασκευή, ενώ είναι Τετάρτη ακόμα. Τετάρτη είναι ακόμα, Ακόμα! Πω ατέλειωτη είναι αυτή η εβδομάδα, ρε Βάιε. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Κάνε. Σε παρα... Φέρ το χειμώνα, δεν με νοιάζει εμένα. Ξέρεις, εγώ είμαι χειμωνάκιας, δεν με νοιάζει. Ακόμα και τώρα που έχει ανοίξει το ψάρεμα, αφού δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω, δεν έχω αποσώσει. Ας κάνει και χειμώνα, τι να κάνουμε. Άσε για θα μου πετάνε βελάκια οι ακροατές που με ακούνε. Λοιπόν, welcome και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και καλό. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, άμα δεν μπούμε τώρα καλό καλοκαίρι, πότε θα πούμε δηλαδή. Είμαστε, όπως καταλάβατε, οι Ερτζιανοί. Είμαι η Ερτζιανή. Ο Σονούπο και ο έτερος Ερτζιανός κοντά μας. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Από τη Χρυσοπηγή μέχρι το Φεγγάρι. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, με όποιο τρόπο και αν θέλετε. Με τέτοια φωνή που έχω βασικά, δεν χρειάζεται. Και στην εδώ απ' έξω να βγω στη Χρυσοπηγή, θα με ακούσετε άμα φωνάξω. Λοιπόν, ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, φυσικά καλημέρα. Εδώ έχουμε την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και εκεί η Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρη Στρατήγης και Εναλάξ και παρέα στις ρυθμίσεις των ήχων για να φτάνει ο ήχος μας καθαρός εκεί μέχρι τα ανατολικά και ανατολικότερα φυσικά. Και η Ελένη Ξυλούρη στα πάντα όλα τα υπόλοιπα ρυθμίζει εκεί. Υποδέχεται τον κόσμο, υποδέχεται σε λίγο, θα είναι και στην υποδοχή των μεταναστών η Ελένη που την έχουμε για τα πάντα όλα και εκείνη. Γιατί πάλι είχαμε, εκεί ήθελα να καταλήξω βασικά. Εκτός από χτες τη μεγάλη καραβιά λοιπόν, είχαμε και τη νύχτα άλλα 41 άτομα. Θα μου πεις μετά τους χθεσινούς τώρα οι 41 σε πείραξαν. Άμα τους προσθέσεις όλους μαζί... Είναι πολύ, δεν είναι λίγοι. Δηλαδή είδαμε και αυτό το τρομερό βίντεο εχθές τους 192 μετανάστες που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό βίντεο με τη μετεπιβίβαση εν πλώ. Είναι αυτό που σας λέμε, μπονάτσα, καλός καιρός, πάει το ναυαγοσωστικό δίπλα στο αλιευτικό αυτό το ξύλινο που είναι οι μετανάστες και μετεπιβιβάζονται εν πλώ και μετά πάει το πουλουσού, το περιπολικό του λιμενικού, στο άλλο, γιατί ήταν 192 άτομα λέω και πάλι. Φωτογραφίες και τα βίντεο αυτό από το αεροσκάφος της Frontex και από τα σκάφη του λιμενικού είναι ενδεικτικά το τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί οι λιμενικοί κάθε μέρα στη θάλασσα και με καλό καιρό λέω και πάλι επιχειρήσεις πόσο μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Όσα μπράβο και να πούμε στους ανθρώπους αυτούς δεν φτάνουν, η αλήθεια είναι. Είπαμε λοιπόν ποιοι είμαστε, είπαμε πού είμαστε, είπαμε από που μας ακούτε. Από το AirTeco μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Γι' αυτό μας αρέσει να βάζουμε και το φεγγάρι στην εξίσωση. Γιατί και εκεί, να είστε, άμα βάλετε, δεν έχουν ίντερνετ οι αστροναύτες. Πώς γίνεται? Οι δορυφόροι του Μάσκ πάνε και έρχονται. Σωστά, κάπου θα τσιμπήσει κάτι. Λοιπόν, μας βλέπετε φυσικά στο earthnews.gr που τώρα ο Γιώργος Σοσιαδή μας στην εκπομπή Newsroom μιλάει για τα καθαριστά οικόπεδα και ποια είναι τα πρόστιμα σε όσους δεν υποβάλλουν. Τελειώνει. Τα οικόπεδα καθαρίστε τα γιατί και τα πρόστιμα καραδοκούν αλλά και το καλοκαίρι είναι εδώ, η ζέστη έχει ξεκινήσει. Και έχουμε δει όλοι τι μπορεί να συμβεί και μέσα στον αστικό ιστό όταν ξεσπάσει μια φωτιά. Οπότε μεγάλη προσοχή και κάντε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Γιατί θα κάνει αυτός για μας, ξέρετε, δεν γλιτώνει κανείς από την τσιμπίδα. Λοιπόν, κάντε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Γιατί θα κάνει αυτός για μας, ξέρετε, δεν γλιτώνει κανείς από την τσιμπίδα. Λοιπόν,

δόξες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ

σμαντή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.

Εδώ είμαστε στο ίδιο θέμα για το οποίο μιλούσαμε πριν, θα μείνω, καθώς μόλις έδωσε άλλο ένα βίντεο στη δημοσιότητα το λιμενικό, όχι μόλις, τέλος πάντων έδωσε άλλο ένα βίντεο στη δημοσιότητα το λιμενικό από τη χτεσινή διάσωση στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Και πραγματικά το βλέπω, είναι σοκαριστικό, 192 άτομα εχθές διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Κανών Λιμένων, χθες το μεσημέρι. Συνελήφθησαν μάλιστα και δύο ροδαπή πήκο Νοτιού Σουδάν, 24 και 19 ετών, για παράβαση του νόμου για παράνομη είσοδο στη χώρα και διευκόλυνση και έκθεση, καθώς και αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες των δύο λέμβων, ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Ντομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Το βίντεο λοιπόν είναι πραγματικά, έχουμε δει, τα βλέπουμε αυτά τα βίντεο, αλλά όταν βλέπεις πώς αυτοί οι άνθρωποι, που είναι δύο τα σκάφη τώρα που εντοπίστηκαν, δύο αλλιευτικά ξύλινα, τίγκα φορτωμένα με άτομα, με πολλά άτομα, σας είπαμε, 192 άτομα σε δύο ξύλινα σκάφη. Είναι λοιπόν τώρα το πουλουσού του λιμενικού, το 617, που έχει πέσει δίπλα στο αλλιευτικό και οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν επιχείρηση τώρα, το ναυαγοσωστικό επίσης εκεί, ένα παραπλέον εκεί, ένα ακόμα σκάφος του λιμενικού εκεί. Αν δείτε πως έχει γυρίσει, πως είναι έτοιμο να βουλιάξει το ξύλινο που είναι κολλημένο δίπλα στο περιπολικό του λιμενικού σώματος και οι άνθρωποι αυτοί μετεπιβιβάζονται εν πλώ, το πόσο δύσκολο είναι να γίνει να γίνει το κακό και να έχουμε κάποιο θαλάσσιο ατύχημα και ο Θεός να φυλάει τίποτα χειρότερο. Πραγματικά θα ανέβει σε λίγο, θα το δείτε και στην σελίδα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Είναι τρομερό το καθημερινά, με μπονάτσα λέω και πάλι έτσι, εχθές είχε μπονάτσα οι επιχειρήσεις, καθώς να σας πω, νομίζω με 3 μποφόρ γίνανε, αλλά θα το βεβαιώσουμε τώρα. Ναι, με 3 μποφόρ βορειοδυτικό. Με καθόλου καιρό. Και άμα δείτε πώς γυρίζει το σκάφος, τέλος πάντων αυτό το θέμα μας απασχολεί καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται και στο Ηράκλειο. Είδαμε τον κύριο Πλεύρη τι είπε χθες, ότι θα αφήσουμε στο καλοκαίρι τώρα το λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί που είναι το παλιό ψυγείο, να γίνει αυτός ο χώρος που να είναι οι άνθρωποι εκεί. Ψαναζητείται επιγόντως χώρος. Είχαμε και σήμερα μία αντίδραση, θα μας τα πει και ο Γιώργος σε λίγο. Θα πάμε στον Γιώργο τον Παπαδάκη σε λίγο. Θα μας τα πει. Αναζητείται, λέει, και έχει γίνει και ένας διαγωνισμός για να βρεθεί ένα πλοίο μόνιμα να μεταφέρει από την Κρήτη, μιας και η Κρήτη πλέον είναι πύλη εισόδου. Το έχουμε πει τόσες φορές, θα το πούμε άλλη μία, από τα παράλια της Λιβύης και από τα παράλια από τη Βόρεια Αφρική που έρχονται στην Κρήτη και στη Γάβδο. Ένα πλοίο που θα μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς από την Κρήτη στον Πειραιά ή κάπου αλλού σε δομές. Μπορεί να πάει και στην Καβάλα, μπορεί, έχουμε δει να γίνεται αυτό. Και να μην μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής που τώρα το καλοκαίρι πληρώνει. Έχουμε δει ότι είναι μεγάλες, το ξέρουμε άλλωστε, και να πρέπει συνέχεια να ψάχνουν να βρουν οι καπεταναίοι την εξίσωση αυτή που να πάρουν και τους ανθρώπους αυτούς κτλ. Να πηγαίνουν στοχευμένα με το πλοίο και να επιστρέφουν. Τέλος πάντων, ένα θέμα που θα μας απασχολεί σε μόνιμη βάση, νομίζω, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Θα πάμε σε λίγο στο Ηράκλειο να τα πούμε. Να σας πω τώρα επίσης ότι έχουμε ήδη δύο καμπάνες στα Χανιά και πρόστιμα πολλών χιλιάδων, λέει, ευρώ μετά τους ερωτικούς ελέγχους της εφορίας σε συνεργεία πλυντήρια αυτοκίνητων και πάρκινγκ. Η Ράμπο λοιπόν της ΑΔΕ και κλιμάκια του Υπουργείου Μεταφορών βάζουν στο στόχαστρο επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν μπει προπολού στη μαύρη λίστα της υψηλής παραβατικότητας. Ναι, συνήθως τώρα σε πλυντήρια αυτοκινήτων να πάρεις απόδειξη αν δεν πληρώσουμε κάρτα. Ναι, φυσικά κάποιοι άνθρωποι είναι συνειδητοί και κόβουν, όχι όμως όλοι. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτή την ενεργοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου για τους μαύρους τζίρους από την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, έχουμε ελέγχους σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων, υπαίθριους και στεγασμένους χώρους επιβατικών αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων.
και τα πρώτα πρόστιμα, λέει, έχουν πέσει. Για να δούμε. Να το. Η πρώτη περίπτωση έγινε έλεγχο σε χώρο υπαίθρια στάθμευση στα Χανιά, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν να είναι γεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ αγνόησε την κλίση προς ακρόαση και κάπως έτσι έπεσε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ αναπαράβαση, δηλαδή 8.700 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση και αυτή στα Χανιά ήταν ακόμα λίγο πιο εντυπωσιακή. Το διαβάζω εδώ από τους συναδέλφους του ΖΑΡΠΑ, που λένε ότι ο ευνηδιαστικός έλεγχος έδειξε ότι στο χώρο του πάρκινγκ υπήρχαν 140 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν φαντάσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο, γιατί δεν είχαν δηλωθεί από τον επιχειρηματία. Αν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικαλέστηκε διάφορους λόγους, καθυστέρηση, ανέβρεση κατάλληλου λογισμικού για καταγραφή των οχημάτων και αυτόματα διαβίβαση στην ΑΔΕ και δυσχέρειες επικοινωνίας με τρίτες εταιρείες λόγω μη γνώσης αγγλικής γλώσσας, δεν κλείδωσε την καμπάνα που χτύπησε και άκουσε το πρόστιμο των 14.000 ευρώ, παρακαλώ. Τώρα, είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Τι να πω, να πω ότι πρέπει όλοι, όταν κάποιος κλέβει από την εφορία, πληρώνουμε όλοι αυτή την κλεψιά. Να ακούγεται η λέξη καλά, αλλά κάπως έτσι είναι. Οπότε καλό είναι όλοι, όπως όλος ο κόσμος φορολογείται, και απλώς εργαζόμενος και οι συνταξιούχοι με τα πολύ μικρά ποσά που παίρνουν, και όλοι έτσι θα πρέπει λοιπόν να κόβονται και οι αποδείξεις και να δηλώνονται το ψηφιακό πελατολόγιο. Γι' αυτό έχει άλλωστε γίνει το ψηφιακό πελατολόγιο, για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι. Θα μου πεις τώρα πολλοί, θα μ' ακούνε και θα λένε, άσε μας τώρα και εσύ που μας τα τρώει η εφορία και μας τα παίρνει και τα λοιπά. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά δεν παίρνει από το έλλειμμα, παίρνει από το περίσσεμα. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολύ μεγάλη, ο καθένας κοιτάει να υποφεληθεί όπως μπορεί, φαντάζομαι, και κάτι να γλιτώσει. Αλλά τελικά, επειδή έχουν βγει έξω και νομίζω ότι πλέον, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια όταν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, οι ηλεκτρονικοί τρόποι να διασταυρωθούν στοιχεία, πελάτες κτλ. Το νου μας. Να έχουμε όλοι το νου μας, και εσείς και όλοι όσοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με τις διασταυρώσεις εφορίας, με ένα επάγγελμα που έχει και ηλεκτρονική διασταύρωση. Λοιπόν, πάμε πάλι ένα ωραίο τραγουδάκι, Βάιε, γιατί θα πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο και να δούμε τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να βρούμε το Γιώργο μας που είναι καθοδόν.
1: Μάλιστα, αυτές είναι πένιες πρωί-πρωί.
0: Έτσι, έτσι, είδες πώς υποδέχτηκα.
1: Ναι, πένιες με κουθάρα ηλεκτρική, τέτοια πράγματα, σολαρίου, αυτά είναι ωραία.
0: Κουστάει,
1: παιδί μου, άνθρωπος.
0: Να σου πω, βλέπω κύριο μετά τη Σταυρούλα Κατσουλάκη που μόλις έδωσε το ρεπορτάζ από Ηράκλειο, ο Γιώργος ο Σιαδή μας έχει τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Έχει, κοίταξε, αυτό θα σου έλεγα, γιατί το θέμα αυτό καθε αυτό αυτή τη στιγμή, βέβαια από εκεί ξεκινάνε όλα, αλλά εδώ στα Ανατολικά δεν είναι ακριβώς η αφήξη των μεταναστών, οι οποίες δεν θα σταματήσουν όλο το καλοκαίρι, το ξέρουμε.
0: Και
1: δυτικά και ανατολικά έχει μετακυλιστεί κατά περίεργο τρόπο, πέρυσι θυμάμαι και θυμάσαι άλλη μόνο καλύτερα από όλους, τον όγκο των μεταναστών που ερχόντουσαν δυτικά. Φέτος έχει μετακυλιστεί ανατολικά. Έτσι. Έχουμε Ηράκλειο, αλλά ζει πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εδώ λοιπόν εκεί φτιάχτηκε εκ των ενόντων μια δομή προσωρινής φύλαξης, κράτησης, περίθαλψης, φιλοξενίας, όπως θέλουμε τη λέμε, στην Αγιά, εκεί στον χώρο που προϋπήρχε. Έτσι. Yeah. Εδώ όμως, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί το λέγαμε και χθες. Υπάρχουν, κάθε φορά που ανακοινώνεται από το Υπουργείο ότι προκρίνεται ένας τόπος, ένα σημείο για να φτιαχτεί αυτή η δομή, υπάρχουν αντιδράσεις. Και υπάρχουν αντιδράσεις συνολικές και συλλογικές και από την τοπική κοινωνία και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Γιώργο, αν είχαμε ξεκινήσει να χτίζουμε ένα κτίριο θα το είχαμε τελειώσει τώρα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι πού θα χτίσεις το κτίριο.
0: Ναι, σωστά. Έτσι. Ή που θα βάλεις τα προκάτ, ξέρω εγώ, κάτι.
1: Που θα βάλεις τα προκάτ ή επιλέγεις ένα, ας πούμε τώρα τελευταία επιλογή ήταν το παλαιό κτέο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Νικολάου.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου.
0: Είχε τώρα το πρωί και μια κινητοποίηση νομίζω, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, θα σου το έλεγα. Θέλω να σου πω ότι αμέσως μόλις ανακοινώθηκε αντέδρασαν και οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή ένωση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Μιλάμε για τουρισμό.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Αντέδρασε επίσης με σφοδρότητα, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Δοξαστάκης. Με σκληρή ανακοίνωση, πάντα στον ίδιο άξονα με τους ξενοδόχους, έτσι. Και υπάρχει και σφοδρή αντίδραση από μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Σήμερα λοιπόν, έχει προγραμματιστεί και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μια συγκέντρωση πολιτών εκεί στο παλαιό κτέο επί της Εθνικής Οδού. Εδώ τώρα μπαίνουν πολλά θέματα στη μέση, γιατί η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πούμε και αυτό, στο σημείο εκείνο που έχει επιλογή, που έχει επιλεγεί, δεν βρίσκεται κοντά ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Έλα, γεια σου τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε βλέπεις ότι, εγώ δεν θα πω, δεν θα χρησιμοποιήσω συνωμοσιολογικές λέξεις κλπ. Αλλά ξενίζει σε ένα βαθμό, τώρα πρέπει να μου ακούτε καλύτερα,
0: ναι, σ'
1: ακούω. Ξενίζει σε ένα βαθμό η σφοδρότητα της αντίδρασης.
0: Αυτό λέμε, εσύ Γιώργο, ότι δεν
1: λογικό
0: γίνεται,
1: θα ήταν
0: δεν
1: από το Δήμο
0: όχι σε
1: να,
0: όλα,
1: να έχει μια αντίδραση. Αυτό λέω, να ζητήσει αντισταθμιστικά κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Αλλά με τα λόγου γνώσεως και όσοι γνωρίζουν το σημείο, το οποίο βρίσκεται από την, από την νότια πλευρά της Εθνικής Οδού, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα από την παραλία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, που είναι τουριστική παραλία, και περίπου 30 χιλιόμετρα από Χερσόνησο Μάλια.
0: Εντάξει εσύ Γιώργο, δηλαδή τι θα πάνω στη Μαδάρα.
1: Κάπου
0: θα πάμε.
1: Κάπου πρέπει να φτιαχτεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Μα και οι ίδιοι, να σου πω κάτι τώρα, και οι ίδιοι άνθρωποι του τουρισμού, τους αρέσει να είναι εκεί στο λιμάνι, δηλαδή μέσα στο παλιό ψυγείο. Είναι και αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, το παλιό ψυγείο έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε πει. Μπορεί να φιλοξενήσει χαλαρά μέχρι 80 ανθρώπους και συνήθως στηβάζονται 300.
0: Ναι, τώρα ειδικά με αυτές τις
1: υπάρχει μια δομή, δεν είναι δομή, ένα παλαιό σχολείο στην περιοχή της Ιεράπετρας.
0: Σωστά.
1: Όπου φιλοξενούνται προσωρινά περί τους 80% από
0: και ούτε και εκεί είναι, και ούτε και εκεί είναι.
1: Ακριβώς, δεν είναι δομή, έτσι. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση. Καταλαβαίνω τις τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνω τους ανθρώπους, έτσι.
2: Εδώ δεν μπαίνει θέμα υποκρισίας, γιατί κάποιος που ζει σε μια γειτονιά, για παράδειγμα στη Φινικιά, έτσι, που είχε επιλεγεί και ένα παλαιό, μια παλαιά αποθήκη βιομηχανικού τύπου,
0: ναι,
2: να φτιαχτεί, μπορεί να είναι αεροκατοικημένη περιοχή, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν κατοικίες.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
2: Καταλαβαίνω τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να προβληματιστεί, mm-hmm, για το πώς θα εξελιχθεί η γειτονιά του. Mm-hmm. Γιατί με μια δομή μεταναστών σε ένα σημείο που είναι αναπτυσσόμενο, mm-hmm, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι περιουσίες
0: υποβαθμίζονται. Ναι, μπαίνουν στάση.
2: Υποβαθμίζονται.
0: Ναι, σωστό, εντάξει.
2: Πραγματικότητα λέμε.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι θέμα απανθρωπιάς.
0: Αλλά εκεί τώρα που λέμε...
2: Έχει ένα κτήμα εκεί πέρα και ενδεχομένως θέλει να το πουλήσει, να τα αξιοποιήσει, mm-hmm, για τα παιδιά του ή για τον εαυτό του. Mm-hmm. Ξαφνικά θα το είναι να υποβαθμίζεται.
0: Ωραία.
2: Δεν μιλάμε για επικίνδυνοτητες και τα πράγματα. Φυλασσόμενος χώρος θα είναι.
0: Όχι, εντάξει,
2: αυτά είναι ανοησίες όσοι λένε.
0: Και δεν, δεν δημιουργούν, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φύγουν, να πάνε να φύγουν.
2: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Δεδομένως δεν θέλουν καν να μείνουν στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Όχι, όχι, βέβαια.
2: Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μην τα ξαναλέμε, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά κάπου υπάρχει ένα δίκιο, κάπου υπάρχει και περισσή υποκρισία. Δηλαδή κάπου μπαίνουν και παράγοντες οι οποίοι έχουν το ανθρώπινο στοιχείο, έτσι μια πιο ελαττωμένη αντίληψη,
0: ναι,
2: περί του στοιχείου του ανθρωπισμού. Καταλάβατε. Το λέω για τους ακράτες, καταλάβατε το λέω για
0: σένα. Ναι.
2: Προφανώς και δεν θέλει κανείς να δει να αλλοιώνεται πολιτισμικά η χώρα του, να γίνονται πλειοψηφοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη κουλτούρα κλπ. Αυτό δεν το θέλει νομίζω κανείς. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους περιθάλψεις.
0: Δεν
2: μπορείς να αφήσεις να πεθάνει.
0: Κάνουμε αυτή τη συζήτηση ή έλεγα πριν, περιέγραφα, Γιώργο, αυτό το βίντεο. Όταν πηγαίνει δίπλα στο... όταν μετεπιβιβάζονται στο σκάφος του λιμενικού και πηγαίνουν όλοι, είναι τώρα το ξύλινο, το αλευτικό και μετατοπίζονται,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το βλέπεις, ναι, και είναι έτοιμο να βουλιάξει.
2: Μα είδαμε και τις εικόνες που έχει στείλει το ίδιο το αρχείο, ναι, του λιμενικού σώματος.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα πριν.
2: Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εκπαιδευμένοι στη θάλασσα.
0: Μα τι λες τώρα.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό έχουμε και τραγωδίες κατά καιρούς.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό είχαμε και το ναυάγιο της Πύλου με ό,τι επέσυρε αυτή τη φιλολογία, την φοβερή, ότι τους έπνιξε το λιμενικό σώμα και άλλες λοιπές ανοησίες που ήταν υποβολημιές και είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Δεν θέλω να πολιτικολογώ, αλλά αναγκαστικά, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Εδώ βλέπουμε καθημερινά οι λιμενικοί σώζουν εκατοντάδες. Λοιπόν, μιλάμε για ανθρώπους, σωστά περιγράφεις την εικόνα, δεν ξέρουν από θάλασσα.
0: Ναι,
2: βλέπουν ένα άλλο σκάφος που πλησιάζει, λέει...
0: Πάνε όλοι στην ίδια μεριά, τάπ, μετατοπίστε το φορτίο, βουλιάζει.
2: Και είναι τυχεροί τώρα αυτές τις μέρες που δεν έχει κύμα, έτσι.
0: Ναι,
2: δεν
0: αυτό! Έχει... με τρία μποφόρ και βλέπεις πρώτον τον κυματισμό που δημιουργούν τα σκάφη μεταξύ τους και πώς μετατοπίζεται ο κόσμος και πόσο κινδυνεύουν αυτά τα καριδότσουφλα, γιατί για καριδότσουφλα μιλάμε, έτσι.
2: Παρά τις προτροπές, τις συστάσεις που τους γίνονται, τα πλησιάζει την λιμενοφύλαξη, φωνάζουν εκεί με τα μεγάφωνα,
0: ναι,
2: και τα
0: τίποτα,
2: αγγλικά.
0: Δεν καταλαβαίνουν, παιδί μου. Νομίζουν ότι άμα πάνε όλοι εκεί θα σωθούν και αυτό είναι το ανάποδο, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ανάποδο.
2: Αλλά το μείζον, ξαναλέω, είναι το ότι πρέπει κάπου να φτιαχτεί μία δομή, mm-hmm, προσωρινής φιλοξενίας. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να περιφέρονται έτσι, να μεταφέρονται έτσι ή να στιβάζονται με αυτόν τον τρόπο που στιβάζονται.
0: Σωστό. Να δούμε τώρα τι θα... εντάξει, ο κύριος Πλεύρης, κοίτα, αργά ή γρήγορα, είναι νομίζω θέμα χρόνου, θα ληφθεί μία αποφάση.
2: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Δεν μπορεί άλλο. Πώς.
2: Αλλά θα το ξαναπούμε για πολλοστή φορά. Εάν δεν βρεθεί λύση να σταματήσουν οι ροές από την Βόρεια
0: Αφρική. Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι θα γίνει. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Θα είμαστε
0: που το λέω.
2: Συνέχεια ενώπιον τη συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Έτσι θα είμαστε και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον ένας χώρος και στα ανατολικά. Να μένουν αυτοί οι άνθρωποι μια-δυο μέρες, τρεις, να ταυτοποιηθούν, να φεύγουν. Και άμα μπει και αυτό το πλοίο που είπε ο κύριος Πλεύρης ότι θα τους μεταφέρει και δεν θα μπαίνουν και στο πλοίο της γραμμής, ακόμα καλύτερα.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει φόβος εξαιτίας του τουρισμού κλπ. Ότι η δομή αντί να είναι ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας, να γίνει μια μόνιμη δομή. Έτσι.
0: Όπου οι άνθρωποι αυτοί
2: στην ουσία θα διαβιούν εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, θα παίρνουν εξόδους, λες και είναι στρατιώτες, ξέρω εγώ, όπως συμβαίνει σε άλλες δομές. Αλλά σε άλλες δομές ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί πέρα δεν είναι τόσο τουριστικές περιοχές και δεν επιβαρύνθηκε. Εκεί υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις και το είχαμε δει. από τις τοπικές κοινωνίες για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο. Ναι. Τελικά η λειτουργία των δομών αυτών δεν προκάλεσε ζημιά στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Έτσι, να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Εδώ είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πρωτοφανές, αλλά πρωτοφανές όσον αφορά την αντίδραση. Αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί από πέρυσι ήδη το μεταναστευτικό είχε δείξει έντονα τα δόντια του στην Κρήτη.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι... Δεν βλέπω κάτι ρόδινο σε αυτή την ιστορία, γιατί...
2: Ναι, ούτε εγώ.
0: Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, πρώτον. Και δεύτερον, όσο δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι, γιατί έχουμε δει, είδαμε και εδώ τι έγινε πέρυσι, που ξεσηκώθηκαν οι ίδιοι. Γιατί δεν ήταν, ναι, αυτές οι συνθήκες όταν τα κοιμόντουσαν στο πάτωμα, τώρα έχουν γίνει άνθρωποι και τα κρεβάτια, είναι διαφορετικά. Ναι. Για τους λιμενικούς δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ ως προς τη διαχείριση. Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί, ξέρεις τι είναι να σε πόσες μέρες που είχαν μείνει εδώ, κοντά ένα μήνα, στο πάτωμα, να μπορείς να σηκωθείς, να πηγαίνεις στον ντους και να γυρνάς και να ξαπλώνεις πάνω στο τσιμέντο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό. Για να δούμε, Γιώργο.
2: Μάλιστα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, άλλο τίποτα εκεί από το Ηράκλειο?
2: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι που απασχολεί την κοινωνία, την επικαιρότητα. Θα δούμε.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
2: Αυτά. Καλημέρα.
0: Και
2: καλημέρα.
0: Θα παρακολουθούμε και από εδώ και από εκεί τι γίνεται με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Έχουμε και μία εξαφάνιση στα Χανιά και μόνο έτσι όπως την διαβάζουμε την είδηση μας κάνει εντύπωση η καθυστέρηση με την οποία δηλώθηκε. Νομίζω ότι την αναζήτησε ο αδελφός στο τηλέφωνο και δεν τη βρήκε. Μιλάμε για μία γυναίκα 45 χρονών από το Βαρύπετρο, η οποία εδώ και 12 ημέρες δεν έχει δώσει μια ζωή. Έφυγε από το σπίτι της 29 Μαΐου και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, 45 ετών, Ελληνίδα, έμενε στο Βαρύπετρο. Στις 9 έκτου, εχθές δηλαδή, ο αδερφός της την αναζήτησε. Μάλλον ο αδερφός της την αναζήτησε, δεν τη βρήκε, και χτες 9 έκτου ο αδερφός της πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή της, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της. Είναι πολλές ημέρες που 9, 29, 11 μέρες τώρα που αγνοείται η γυναίκα αυτή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να είναι έτσι με δική της απόφαση να λείπει και να μην θέλει να έχει επαφή, να κλείσει το τηλέφωνο της, ποιος ξέρει. Να πάνε όλα καλά, γιατί όταν ακούς εξαφανίσεις, το μυαλό πάει πάντα έτσι σε περίεργες σκέψεις. Να πάνε όλα καλά. Θα κάνουμε ρεπορτάζ τώρα για αυτό το θέμα και θα μάθουμε περισσότερα. Κάπως έτσι τώρα έχει περάσει η ώρα. Προλαβαίνουμε να κλείσουμε μουσικά. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Και πάμε μουσικά να σας χαιρετήσουμε. Γεια και χαρά.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης εκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτη από την Ελληνική Αθλητική Εκπομπή Ώρα για Σπορ που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους, στο Λασίδιο 102,4. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, με στόχο να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη βεβαίως και τα εισιτήρια διαρκείας που θα τεθούν σε κυκλοφορία την ερχόμενη Δευτέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε λίγο θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη, τον Μανώλη Βογιατζάκη. Θα δούμε τι γίνεται με τα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε και με το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει αύριο σε τρεις χώρες, είπα, Μεξικό και Καναδά, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις εκπομπές που ετοιμάζει η ΕΡΤ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά και τι δίνουν τα προγνωστικά για τις ομάδες που είναι υποψήφιες να κατακτήσουν το φετινό τρόπαιο.

0: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι η Δευτέρα Όφη παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο σε τιμές πολύ πολύ προσιτές για τον κόσμο. Με τίτλο «Με τον όμιλο στους ομίλους» έγινε η παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας στην κριτική ομάδα, που ασφαλώς στο κομμάτι αυτό πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος έμεινε αρκετά ευχαριστημένος από τις τιμές. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, τον κύριο Βογιατζάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βλέπω ήδη από τον κόσμο μια ειλικρινή και χαρούμενη ανταπόκριση στα εισιτήρια διαρκείας με τις τιμές της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ που θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Παιδιά, μικρούς, μεγάλους, οικογένειες. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα που στέλνει με τις τιμές στα εισιτήρια διαρκείας. Για να μπούμε και στο Zoom.
1: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Γιώργο, νομίζω ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ δείχνει ότι θέλει στο γήπεδο την οικογένεια, θέλει τα παιδιά των κριτικών, τα παιδιά των οδηγητών. Θέλουν να είναι εδώ, να είναι κοντά μας αυτή την ιστορική πραγματικά χρονιά, γιατί είναι μια ιστορική χρονιά για τον ΟΦΗ, καθώς είμαστε ενεργεία κυπελούχη Ελλάδας. Για πρώτη φορά η ομάδα θα αγωνιστεί σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μας και μόνο το γεγονός αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονιά για τον κόσμο του ΟΦΗ. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα μας θέλησε να πει ένα ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη που είχε και στον τελικό και γενικά έχει διαχρονικά στο γήπεδο, και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε και τις συγκεκριμένες τιμές στα εισιτήρια διαρκείας φέτος.
0: Να πούμε, Μανώλη, επειδή μας ρωτάει και αρκετός κόσμος και τώρα βλέπω και μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου, ότι τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν όλα τα επίσημα και φιλικά παιχνίδια του ΟΦΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη πλην του Super Cup.
1: Ναι, μα το Super Cup δεν είναι διοργάνωση που διοργανώνει ο ΟΦΗ, οπότε είναι ένας αγώνας που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Άρα και μόνο το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα εισιτήριο διαρκείας μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο. Όμως, καλά κάνει και το λέτε, γιατί υπάρχουν και πολλά ερωτήματα. Το εισιτήριο διαρκείας, τιμές που βλέπει ο κόσμος, ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά και για τα ελληνικά στο πρωτάθλημα και για τα ελληνικά στο κύπελο και για τους φιλικούς αγώνες που ενδεχομένως δώσει η ομάδα στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Ωραία. Τις τιμές λίγο πολύ όλοι τις έχουν ενημερωθεί. Ξεκινάνε από τα 85 ευρώ που είναι τα φοιτητικά και φτάνουν μέχρι τα 1090, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα VIP.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, έτσι επιγραμματικά, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αν κάποιος δεν είχε έρθει ποτέ στο γήπεδο, δεν πήγε ούτε στον τελικό, δηλαδή είναι πρώτη φορά που αποφασίζει να έρθει και να στηρίξει την ομάδα ή να έρθει να παρακολουθήσει τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΟΦΗ φέτος στο Παγκρίτιο στάδιο, οι τιμές ξεκινούν από 130 ευρώ. Αν κάποιος δεν έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο και δεν πήγε ούτε στον τελικό, από 130 ευρώ μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει το εισιτήριό του και να δει όλη τη χρονιά το λιγότερο 25 εντός έδρας αγώνες θα γίνουν φέτος στο Παγκρίτιο στάδιο. Το λιγότερο, λέω και πάλι. Γιατί όσο αν προχωρήσει ο ΟΦΗ στην Ευρώπη θα έχει και παραπάνω αγώνες. Αν προχωρήσει στο κύπελο μετά τη φάση των ομίλων και έναν ακόμα αγώνα θα είναι παραπάνω οι αγώνες. Οπότε λέμε το λιγότερο για 25 εντός έδρας αγώνες. Οι τιμές ξεκινούν από 130 ευρώ, 170, 180, 220. Μιλάω τώρα για την πλευρά την ανατολική του Παγκριτίου σταδίου. Έτσι,
0: εκεί ο κάτοχος ενός τέτοιου εισιτηρίου διαρκείας δικαιούται και είσοδος του παιδιού μέχρι 12 ετών δωρεάν.
1: Βέβαια, σε όλες αυτές τις θύρες, δηλαδή στις θύρες που είναι στην ανατολική πλευρά του σταδίου, κάθε γονέας δικαιούται να πάρει δωρεάν το παιδί του έως 15 ετών στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν πάρουν δύο γονείς, δικαιούνται δύο παιδιά δωρεάν. Διαφορετικά, ένας γονείς παίρνει το πρώτο παιδί δωρεάν, το δεύτερο με 50% έκπτωση. Αλλά ήταν αυτό που είχαμε και πέρυσι, με πραγματικά μαζική προσέλευση των παιδιών, και αυτό είναι που θέλουμε ως ομάδα. Παιδί δωρεάν, το δεύτερο με 50% έκπτωση. Αλλά ήταν αυτό που είχαμε και πέρυσι, με πραγματικά μαζική προσέλευση των παιδιών, και αυτό είναι που

0: ότι για μία ακόμα χρονιά οι οικογένειες, τα παιδιά θα είναι σε πρώτο πλάνο. Ο κάθε γονέας με διαρκεία συγκεκριμένες στήρες μπορεί να φέρει δωρεάν το παιδί του. Αν θέλει και από την αντίθετη πλευρά, την πλευρά δηλαδή των επισήμων, θα μπορεί να φέρει κάθε κάτοχος γονέας το παιδί του με 50% έκπτωση.
1: Ωραία, πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Πάμε τώρα και στην οικογενειακή εξέδρα, που είναι εξίσου σημαντικό κομμάτι αυτό, έτσι. Τι συμβαίνει εδώ, πώς είναι τα εισιτήρια διαρκείας και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάρει τα οικογενειακά εισιτήρια.
0: Γιώργο, ουσιαστικά οικογενειακά διαρκείας είναι αυτά που είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάποια θύρα συγκεκριμένη.
1: Ωραία.
0: Που λέμε εκεί μπορούν να πάνε οικογένειες. Σε όποια θύρα θέλουν οι φύλαθλοι μπορούν να έχουν μαζί, ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσουν ως οικογενειακή και να υποφεληθούν από την έκπτωση. Στις ανατολικές θύρες, που είναι την πλευρά δηλαδή της πόλης ουσιαστικά και όχι από την πλευρά που είναι η Αμουδάρα, για παράδειγμα, για να το πω, να το ξεχωρίσουμε έτσι, από την ανατολική πλευρά που είναι χωρίς το στέγαστρο, όλες εκεί οι θύρες που υπάρχουν θα μπορεί κάποιος να πάρει το παιδί του δωρεάν ή αν είναι δύο γονείς να πάρουν δύο παιδιά δωρεάν και από την άλλη πλευρά, από τη δυτική πλευρά, να έχουν 50% έκπτωση.
1: Άρα,
0: πολύ σωστά είπες και στην αρχή. Παίζουν, κάνω την ερώτηση.
1: Άρα Μανώλη, το λέω γιατί μου το κάνουν και κάνουμε, μου τις στέλνουν τις ερωτήσεις και κάνουμε τις διευκρινήσεις ο κόσμος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει οικογενειακή εξέδρα, υπάρχει οικογενειακό πακέτο, οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για να διευκρινίσουμε.
0: Σε όποια θύρα θέλει.
1: Ακριβώς. Σε όποια θύρα θέλει.
0: Ανάλογα με το βαλάντιο που μπορεί να διαθέσει.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε κάτοχος μπορεί να πάρει το οικογενειακό του εισιτήριο, να πάρει δηλαδή το παιδί του δωρεάν σε συγκεκριμένες εξέδρες ή αν θέλει σε μια από την πλευρά που είναι τα επίσημα με 50% έκπτωση. Ο ίδιος κάθε κάτοχος επιλέγει τι θέλει να κάνει και να επιλέξει πού θέλει να έχει την οικογένειά του, γιατί κάποιος μπορεί να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό, κάποιος μπορεί να δώσει το διπλάσιο ποσό το συγκεκριμένο. Οπότε για ποιο λόγο
1: δηλαδή
0: να μην έχει τη δυνατότητα ο κόσμος.
1: Πρακτικά, Μάνο, μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά πληρώνουν. Τώρα να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πατέρας και η μητέρα ολόκληρο το εισιτήριο. Το ένα παιδί είναι δωρεάν και το άλλο πληρώνει το μισό.
0: Όχι. Αν είναι δύο γονείς, είναι και τα δύο παιδιά δωρεάν.
1: Α, μπράβο. Να λοιπόν τη διευκρίνηση.
0: Λοιπόν, αν πάρουν δύο γονείς, είναι και τα δύο παιδιά δωρεάν. Αν πάρει ένας γονέας και θέλει να φέρει δύο παιδιά, το πρώτο είναι δωρεάν και το δεύτερο 50%. Αν έρθουν και οι δύο γονείς, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, αν έρθουν και οι τέσσερις και τα δύο παιδιά είναι δωρεάν.
1: Α, ωραία. Πολύ σωστή αυτή η διευκρίνηση. Είναι σημαντική. Άρα λοιπόν, μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει μόνο το εισιτήριο της μητέρας και του πατέρα, ενώ τα δύο παιδιά θα μπουν δωρεάν στο γήπεδο. Σε οποιαδήποτε θύρα επιλέξουν, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει.
0: Οποιαδήποτε θύρα από τις ανατολικές θύρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι από την πλευρά που είναι τα επίσημα, από την απέναντι πλευρά είναι δωρεάν. Από την πλευρά που είναι τα επίσημα είναι 50% το παιδικό εισιτήριο.
1: Ναι, και για τους δύο γονείς δηλαδή. Όμως, αν έχει η ίδια οικογένεια επιλέξει από την ανατολική, επιλέξει από τη δυτική πλευρά, θα πληρώσει δύο μισά εισιτήρια σε μια τετραμελή οικογένεια στα παιδιά, έτσι.
0: Μπράβο, σωστά. Ενώ αν επιλέξει την ανατολική πλευρά, είναι δωρεάν και τα δύο εισιτήρια των παιδιών. Και επειδή μιλάμε, Γιώργο, γι' αυτό, είναι ωραίο να δώσουμε και ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, ένα σενάριο αγοράς, εάν έρθει ένας γονέας με το παιδί του και πάρει για παράδειγμα στην πιο κεντρική θύρα από την ανατολική πλευρά, στη θύρα 11, που είναι ακριβώς το κέντρο του γηπέδου, είναι η πιο ακριβή μας θύρα ουσιαστικά στην ανατολική πλευρά. Χωρίς η τιμή διαρκείας για τον γονέα στην 11, χωρίς έκπτωση, έτσι, χωρίς, λέμε να μην έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο, χωρίς να έχει την παραμικρή έκπτωση. Είναι 220 ευρώ, δωρεάν το παιδί. Καταλαβαίνετε ότι πάει η τιμή του εισιτηρίου κατά άτομο είναι στα 3 ευρώ το αγώνα.
1: 3 ευρώ ο αγώνας, ακριβώς.
0: Ναι, την ίδια στιγμή που για την Ελλάδα, αν αγοράσει μεμονωμένο εισιτήριο, θα είναι 37,5 ευρώ το άτομο και στην Ευρώπη θα είναι 52 ευρώ για ένα πατέρα με ένα παιδί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ συμφέρει την οικογένεια να πάρει εισιτήριο διαρκείας φέτος στους αγώνες του ΟΦΗ.
1: Είναι πολύ σημαντικό, μα είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες στην εισαγωγή, ότι ο κόσμος είναι υπερευχαριστημένος από την πολιτική της ΠΑΕ στα εισιτήρια και θα κερδίσει και ο κόσμος αλλά και η ΠΑΕ, που πιστεύω ότι θα έλθουν αρκετά εισιτήρια διαρκείας, περισσότερα από πέρυσι. 5.000 εισιτήρια διαρκείας ήταν μαζί με τα παιδιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μαζί με τα δωρεάν εισιτήρια ήταν κοντά στις 5.000, ακριβώς εκεί κοντά.
1: 5.000.
0: Φτάσουμε, αλλά εκεί κοντά ήταν ο αριθμός, ο συνολικός, λέω και πάλι, μαζί με δωρεάν και κανονικά εισιτήρια. Κύριε Γιώργο, αυτό.

0: Είναι πιο πολύ να ευχαριστώ για τον κόσμο φέτος. Εννοείται ότι η ομάδα έχει ανάγκη τα έσοδα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε ομάδα έχει ανάγκη τα έσοδα. Αλλά με το συγκεκριμένο τρόπο, ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι φέτος θέλουμε ένα ακόμα πιο γεμάτο γήπεδο, γιατί είναι μια ιστορική χρονιά. Εσύ, ειδικά που είσαι από τους πιο παλιούς στο επάγγελμά μας και έχει ζήσει τη δεκαετία του 90 το τι γινόταν στους αγώνες του Όφη Ευρωπαϊκούς. Και αυτό που θέλουμε είναι οι νέες γενιές να ζήσουν και πάλι τον Ευρωπαίο Όφη. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τα νέα παιδιά της Κρήτης να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν πώς είναι οι ευρωπαϊκές βραδιές του Όφη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει αυτές οι τιμές. Είναι μια ευκαιρία φέτος για τις νέες γενιές να έρθουν στο γήπεδο, για τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν να δουν τους αγώνες του Όφη, όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς και τους ελληνικούς τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τους αγώνες Κυπέλλου και τους ευρωπαϊκούς όμως που θα δώσουμε φέτος σε ομίλους διοργάνωσης. Υπενθυμίζω, το λιγότερο στο Δεκέμβρη θα έχει αγώνες Όφη. Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι οι τελευταίες δύο χρονιές του Όφη έχουν γεννήσει νέους φιλάθλους στην ομάδα και το βλέπω από τον περίγυρό μου που υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν για πρώτη φορά εισιτήριο διαρκείας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, και φαντάσου τώρα, Γιώργο, ότι για κάποιους που δεν παίρνουν πρώτη φορά και που πήραν πέρυσι ή που πήγαν στον τελικό, για να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αν κάποιος
1: εκεί θα πηγαίναμε τώρα. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που είχαν πάει σε τελικό και έχουν πάρει σε τρίτη διαρκεία την προηγούμενη χρονιά?
0: Θα τα πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν κάποιος δεν πήρε εισιτήριο διαρκείας πέρυσι, αλλά πήγε μόνο στον τελικό, μόνο έκανε το ταξίδι να πάει στο Βόλο, έχει 20% έκπτωση. Mm-hmm. Στο κανονικό εισιτήριο. Δωρεάν το παιδικό, όπως έχουμε πει, 20% έκπτωση.
1: Δηλαδή,
0: μόνο εάν πήγε στο τελικό του Βόλου.
1: Στη θύρα 11, παραδείγματος χάρη, το εισιτήριο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν 220%. Αυτός δικαιούται 20% έκπτωση.
0: Και πάει στα 176 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Παίρνει εισιτήριο στη πιο κεντρική θύρα από την ανατολική πλευρά με 176 ευρώ. Και δωρεάν το παιδί του μέχρι 15 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για κάποιον που δεν είχε πέρυσι διαρκείας. Γιατί υπάρχουν τιμές και επειδή είναι πολλές κατηγορίες, θα ενημερωθεί ο κόσμος που είχε διαρκείας πέρυσι αυτή την εβδομάδα. Έως το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει ένα mail από την εταιρεία more.com που συνεργαζόμαστε πλέον για την έκδοση των εισιτήριων. Θα φτάσει ένα mail που θα λέει στον κάτοχο, στον Γιώργο Γιαλιτάκη παράδειγμα, ότι είστε στη συγκεκριμένη κατηγορία και έχετε έκπτωση αυτό το ποσοστό.
1: Α, μάλιστα. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κόσμος,
1: πολύ σημαντικό.
0: Θα
1: ακριβώς.
0: Ξέρει ο κόσμος σε ποια κατηγορία είναι, έτσι ώστε ανάλογα όταν θέλει να αγοράσει το διαρκείας του, να ξέρει ποια κατηγορία είναι για να ξέρει και την έκπτωση που θα έχει. Και επειδή το ξεκίνησε στην κουβέντα μας και με τους φοιτητές και τους ανέργους το τι θα κάνουν, υπάρχει η θύρα 13. Που είναι ουσιαστικά λίγο μετά τους, την επόμενη θύρα μετά τους οργανωμένους στην ανατολική πλευρά. Στη θύρα 13 οι φοιτητές και οι άνεργοι, επιδεικνύοντας βέβαια το ανάλογο πάσο που έχουν και το ανάλογο έγγραφο ότι είναι άνεργοι, θα μπορούν μόνο με 85 ευρώ να ζήσουν όλη τη χρονιά φέτος του Όφη. Είναι ένα εισιτήριο για όλους τους φοιτητές, για όλους τους ανέργους με 85 ευρώ στη θύρα 13.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι στο θέμα, τα έχουμε καλύψει τώρα το θέμα των εισιτηρίων και αυτοί που είχαν πάρει διαρκείας πέρυσι και αυτοί που ήταν στον τελικό του κυπέλου. Αυτό το τελικό του κυπέλου μετράει και τον περσινό και τον προπέρσινο, και ας μην είχαν εισιτήρια διαρκείας ούτε αυτοί που
0: όχι,
1: πήγαν.
0: Μόνο φέτος αν πήγαν.
1: Μόνο φέτος. Μόνο στον φετινό,
0: όποιος,
1: έτσι. Μόνο στον φετινό.
0: Όποιο πήγε φέτος στο Βόλο, ακόμα και αν δεν είχε εισιτήριο διαρκείας πέρυσι, παίρνει 20% έκπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο επειδή έκανε το ταξίδι να πάει στο Βόλο.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πόσο εύκολη είναι φέτος η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω του GoValid για το φιλάθλο κόσμο? Υπάρχει κάποιο support από την ΠΑΕ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι σε αυτό το κομμάτι?
0: Αυτή είναι μια υπηρεσία του κράτους. Δεν είναι υπηρεσία που έχουν οι ομάδες.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι είναι, το Go.gr Wallet είναι μια υπηρεσία, μια εφαρμογή που την έχει ετοιμάσει το κράτος και τη δίνει στη Super League, στις ομάδες όπου τέλος πάντων χρησιμοποιείται. Οπότε support συγκεκριμένο άμεσα για εκεί δεν υπάρχει, όμως υπάρχει το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Όφη που λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάει εκεί. Είναι οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γιώργος Παπουτσάκης, ο κύριος Μανώλης Διρίτας και οι άνθρωποι υπόλοιποι της ομάδας εκεί που μπορούν να βοηθήσουν οποιονδήποτε θέλει και για την ταυτοποίηση αλλά και για την αγορά του εισιτηρίου. Ναι, μεν δεν γίνονται αγορές από κοντά, γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά η ομάδα είναι εκεί καθημερινά. η ομάδα αυτοκινήματος της εταιρείων να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει ανάγκη και να του κάνει τη διαδικασία, να βοηθήσει να κάνει τη διαδικασία και για να εκδώσει το διαρκείας, αλλά και για να το ταυτοποιήσει πλέον στην εφαρμογή
1: πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και κάποια πρόσωπα και άτομα, είτε είναι κάποια ηλικία, είτε δεν είναι εξοικειωμένοι με την δυνατότητα αυτή, ψηφιακά δηλαδή.
0: Επομένως,
1: λοιπόν, η ΠΑΕΟΦΗ μπορεί να του εξυπηρετήσει στο κομμάτι αυτό. Το κλείνουμε για αυτό το θέμα. Μάνο, τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Και λέει το εξής. Δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω, γιατί δεν μου είχε έρθει στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Θα υπάρχει, λέει, η δυνατότητα μεταβίβαση τη θέση σε κάποιο μάτς. Αν ο κάτοχος δηλαδή δεν μπορεί να έρθει σε ένα παιχνίδι, μπορεί ψηφιακά και νόμιμα να δώσει τη θέση του σε ένα φύλο του, όπως συμβαίνει με άλλες ομάδες.
0: Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό γίνεται από την προηγούμενη χρονιά ήδη γίνεται εδώ και έναν χρόνο. Μέχρι και 6 ώρες πριν από τον κάθε αγώνα, οποιοδήποτε φίλαθλος θέλει, 6 ώρες πριν από τη σέντρα, μέχρι και 6 ώρες πριν τη σέντρα, δηλαδή αν περάσει το 6ωρο, μετά δεν μπορεί. Δεν το δίνει το σύστημα, το gov.gr.
1: Το κλείνει το σύστημα από μόνο του.
0: Το gov.gr, ναι, δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή, το σύστημα αυτού του κράτους. Μέχρι και 6 ώρες πριν τη σέντρα κάθε αγώνα, οποιοδήποτε φίλαθλος θέλει, πατάει το εισιτήριο του πάνω, έχει τρεις τελίτσες, τρεις κουκίδες πάνω δεξιά, λέει μεταβίβαση εισιτηρίου, βάζει το αφημί του ανθρώπου που θέλει να μεταβιβάσει το εισιτήριο για τον αγώνα. Και αμέσως το εισιτήριο το συγκεκριμένο μεταβιβάζεται στο gov.gr wallet του ανθρώπου που θέλει να μεταβιβάσει. Στο τέλος του αγώνα, ο φίλαθλος που έχει το διαρκείας στην κατοχή του πάει, κάνει την ίδια διαδικασία και πατάει ανάκληση μεταβίβαση εισιτηρίου. Και ξανάρχεται το εισιτήριο στο δικό του wallet. Είναι τόσο απλή διαδικασία, μιλάμε για διαδικασία δευτερολέπτων. Είναι δευτερολέπτων, είναι τόσο απλό.
1: Άρα,
0: να γίνει 6 ώρες πριν το μάτς.
1: Άρα λοιπόν ισχύει και αυτό. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα έτσι αστεράκια, αλλά αστερίσκους, αλλά σημαντικούς αστερίσκους. Από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας βλέπουμε ότι όσοι έχουν εισιτήρια διαρκείας θα έχουν και προτεραιότητα στην αγορά έξτρα εισιτηρίων, είτε σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος είτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ισχύει αυτό, έτσι?
0: Ακριβώς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Σε περίπτωση όταν παίξει όφη εκτός έδρας στην Ευρώπη και πάει σε μια χώρα κοντά σε μια ομάδα ευρωπαϊκή, η ομάδα μας θα παραλάβει ένα αριθμό εκτός έδρας των εισιτηρίων. Για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων, προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Βέβαια, θα μου πεις, μπορεί να δώσει η ομάδα εκεί που θα πάμε 1.000 εισιτήρια και εμείς δεν έχουμε 5.000 διαρκείας. Οι πρώτοι 1.000 που θα πάνε να το αγοράσουν θα πάρουν το εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουν προτεραιότητα και σε αγώνα ελληνικό, όπως έγινε πέρυσι, σας θυμίζω, στη Λιβαδιά. Ναι. Που πήγαμε και πήραμε μόνο 150-200 πόσο ήταν τα εισιτήρια στον ημιτελικό κυπέλλου. Για αυτά τα εισιτήρια λοιπόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εκτός έδρας, προτεραιότητα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στις... δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι στα εισιτήρια διαρκείας για να πάμε και στις ημερομηνίες. Όχι, έτσι, ναι. Νομίζω και εγώ ότι το έχουμε καλύψει αυτό.
0: Από μένα οι ερωτήσεις είναι, αν έχουν κάτι άλλο κόσμο. Ευχαρίστως, να γνωρίζω.
1: Πάμε τώρα στις ημερομηνίες. Πότε λύγει η προθεσμία? Μάλλον η διάθεση ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι?
0: Τη Δευτέρα, τώρα 15 Ιουνίου, θα αρχίσει η διάθεση και ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να έχουμε αυτές τις μέρες να λύσει τις απορίες του κόσμου, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, να έχει μια εβδομάδα στην διάθεση του κόσμου, να αποφασίσει σε ποια θύρα θέλει να πάει, να δει τι χρήματα θέλει να δώσει, σε ποια εκδοτική κατηγορία είναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, αρχίζει ουσιαστικά και η ανανέωση των εισιτηρίων των περσινών κατόχων, αλλά και όσοι θέλουν να αγοράσουν σε μια κοινή θέση μπορούν να το κάνουν. Μέχρι τις 5 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες οι εκπτώσεις που λέγαμε λίγο πριν. Δηλαδή από 5 έως 30%. Το ότι παίρνει ένας γονέας το παιδί του δωρεάν στο γήπεδο είναι 50% θα διαρκεί μέχρι το τέλος της διάθεσης των εισιτηρίων. Δεν σταματάει 5 Ιουλίου αυτό. Θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της διάθεσης των εισιτηρίων. 5 Ιουλίου σταματούν να υφίστανται οι εκπτώσεις. Από το 5 έως 30% ή έξτρα εκπτώσεις δηλαδή.
1: Μάλιστα,
0: κατάλαβα. Από 5 Ιουλίου και μετά. Οπότε κάποιος αν θέλει εισιτήριο θα πρέπει να το κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα ή ως τις 5 Ιουλίου. Να έχει τη δυνατότητα για να υποφεληθεί έξτρα έκπτωση που λέγαμε λίγο πριν για τον τελικό κτλ.
1: Ωραία. Πάμε τώρα για τις θέσεις πάρκινγκ. Τα βλέπω τώρα εδώ ότι μου έρχονται κάποια μηνύματα.
0: Ωραία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ποιοι λέει δικαιούνται θέση πάρκινγκ στο γήπεδο, ειδικά αυτοί που έχουν τα ακριβά εισιτήρια διαρκείας και δεν ξέρω αν υπάρχει μέρημνα και για τους υπόλοιπους. Για όλους λοιπόν, φυσικά όχι, εννοείται.
0: Όχι. Δεν υπάρχουν. Μακάρι να υπάρχουν. Πάρκινγκ να δώσουμε σε όλο τον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Όσοι λοιπόν κλείσουν εισιτήρια στη θύρα 1, είτε είναι ένα VIP, ένα VVIP ή ένα στο καινούργιο το Office Club που έχουμε δημιουργήσει, όποιος κλείσει εισιτήριο στη θύρα 1, δικαιούται αυτόματα και με θέση πάρκινγκ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτοί είναι που δικαιούνται σίγουρα εισιτήριο. Τώρα, από την απέναντι πλευρά, στη θύρα 11, όπως λέγαμε, την πιο κεντρική θύρα, μόνο για την πρώτη μέρα. Και όσοι προλάβουν, περίπου 250 θέσεις είναι από εκείνη την πλευρά. Οι πρώτοι περίπου 250 θα έχουν και θέση πάρκινγκ. Αλλά ξαναλέω, θα είναι μόνο για την πρώτη μέρα και αναλόγως με ποια σειρά θα κλείσουν το εισιτήριο. Θα έχουν θέση πάρκινγκ, με οποία θα μπορούν να εξυπηρετηθούν εκεί, εκτός τους αγώνες που το απαγορεύει η αστυνομία. Γιατί όταν έχουμε φιλοξενούμενους φιλάθλους, τους περνάει από το συγκεκριμένο δρόμο και τότε το πάρκινγκ μένει κλειστό.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούν να έχουν και θέσεις πάρκινγκ, είναι δωρεάν εννοείται όλες αυτές που έχουμε πει, δεν πληρώνουν κάτι παραπάνω. Αλλά μόνο για τη θύρα 11, όχι για τη θύρα 1, μόνο για τη θύρα 11, στους αγώνες που η αστυνομία θα έχει φιλοξενούμενους φιλάθλους και θα έχει μέτρα ασφαλείας, θα ενημερώνει η αστυνομία και εμείς τον κόσμο ότι δεν θα ισχύουν για εκείνο τον αγώνα και μόνο οι θέσεις πάρκινγκ στη θύρα 11.
1: Άρα λοιπόν η θύρα 11 έχει 250 θέσεις πάρκινγκ περίπου διαθέσιμες. Και μπορεί πάει να τις διαθέσει μόνο όσοι πάρουν εισιτήριο την πρώτη μέρα διάθεσης.
0: Η πρώτη που θα προλάβουν.
1: Κατά σειρά. Ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν παραπάνω θέσεις. Αλλά παραμείνει κενό το πάρκινγκ. Αποφασίσαμε αυτό να επιβραβεύσουμε στους πιο γρήγορους πόσους θα θέλουν να πάρουν το εισιτήριό τους να έχουν και αυτή την έξτρα παροχή ουσιαστικά δωρεάν.
1: Λοιπόν, για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας είπαμε, Μάνο, ότι έχουν προτεραιότητα για τα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας, αν θέλουν να πάρουν και κάποια έξτρα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποιες άλλες παροχές, ξέρω εγώ, εκπτώσεις στην μπουτίκ της ομάδος, σε κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει η ΠΑΕ κτλ. Υπάρχει κάποια τέτοια μέρημνα?
0: Κοίταξε, πάντα υπάρχει κάθε χρόνο, γιατί αυτό γίνεται όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς με βάση και τους χορηγούς μας, οι οποίοι ανακοινώνουν έξτρα εκπτώσεις και από την πλευρά της μπουτίκ, του official store που είναι στην Καντάνου, αλλά και καθόλου από όλους τους χορηγούς, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενημερώνουν τη φύλαθλη που έχουν το εισιτήριο διαρκείας για κάθε έκπτωση την οποία ουσιαστικά θέτουν οι εταιρείες χορηγοί μας. Είναι κάτι όμως που γίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω ακριβώς, γιατί είναι κάτι που το ορίζει ο κάθε χορηγός μέσα στη χρονιά.
1: Τη στιγμή εκείνη,
0: σημαντικό, Γιώργο, να πούμε ότι για την αγορά του διαρκείας, αν κάποιος θέλει, εννοείται ότι δεν υπάρχουν πλέον, κάτω από 500 ευρώ δεν μπορεί να πάρει και με μετρητά πλέον, αλλά επειδή η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται μόνο με κάρτα, έτσι κάποιος μόνο με κάρτα μπορεί να αγοράσει διαρκείας.
1: Α, σημαντική αυτή η διευκρίνηση, Μάνο.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι καλώς απαγορεύεται να πουλήσει πλέον εισιτήριο από κοντά σου.
1: Μην πάει δηλαδή κάποιο στην ΠΑΕ με μετρητά και θέλει να πάρει εισιτήριο. Δεν μπορεί λοιπόν.
0: Αν πάει με την κάρτα και θέλει βοήθεια, θα μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία. Επίσης, για όποιον έχει πιστωτική κάρτα, μπορεί σε 4 άτοκες δόσεις να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του.
1: Πιστωτική κάρτα.
0: Πιστωτική κάρτα.
1: Τράπεζα, δηλαδή οποιασδήποτε τράπεζα.
0: Οποιασδήποτε τράπεζα μπορεί με 4 δόσεις να πάρει το εισιτήριό του, είτε με 10 δόσεις, αν έχει την OFFC Visa τη Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ουσιαστικά η πιστωτική κάρτα του OFFI. Αν έχει τη συγκεκριμένη κάρτα, μπορεί ακόμα και σε 10 δόσεις να πάρει το εισιτήριο.
1: Πολύ χρηστική, πληροφορία αυτή.
0: Με όλες τις άλλες κάρτες, με 4 δόσεις μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο. Γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τον κόσμο με τον τρόπο αυτό.
1: Λοιπόν, έχω τώρα, επειδή μας ακούνε, έχω ένα άλλο μήνυμα. Δηλαδή, αυτός λέει που θα πάρουν εισιτήριο διαρκείας, μπορεί λέει να παρακολουθήσουν κάποιες στιγμές προπόνηση της ομάδος, κάποια happenings που θα κάνει η ομάδα κτλ.
0: Με καταλαβαίνεις ότι αν έχουμε 10.000 διαρκείας, να έρθουν 10.000 άνθρωποι στην προπόνηση, είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν. Θα είναι να γίνει αυτή η παροχή. Όμως και πέρυσι το εμπορικό τμήμα της ομάδας έκανε πάρα πολλές δράσεις. Και φύλαθλοι με εισιτήρια διαρκείας ήρθαν πραγματικά και παρακολούθησαν προπονήσεις. είτε είχαν άλλες παροχές, υπογεγραμμένες φανέλες, υπογεγραμμένες.
1: Ακριβώς, ναι. Τέτοιο είδος happenings, ναι, ναι.
0: Τα κάναμε αρκετά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κάποια ταξίδια με την ομάδα που κληρώσαμε όταν είχαμε τσάρτερ και ήρθε κόσμος μαζί μας. Οπότε όλα αυτά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς γίνονται. Να είναι ως συγκεκριμένη παροχή για όλους τους κατόχους των διαρκείας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και σου εξήγησα το λόγο. Γιατί ενδεχομένως δεν είναι πάρα πολλά φέτος τα διαρκείας, αυτό που θέλουμε, και δεν θα μπορούν να φιλοξενηθούν όπως πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο προπονητικό κέντρο. Όμως ναι, κληρώσεις θα γίνονται τέτοιες και θα μπορεί ο κόσμος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή.
1: Ωραία, ωραία. Με τον όμιλο στους ομίλους, ένα έξυπνο σλόγγαν, Μάνο, νομίζω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να πείσετε κάποιον να αποφάσει το φιλάθλο, όχι του ΟΦΗ ή οποιοδήποτε άλλο, έτσι, αν θέλει να παρακολουθήσει παιχνίδια ποιοτικά είτε στο πρωτάθλημα είτε στην Ελλάδα, έτσι, να επιλέξει τον ΟΦΗ. Τα εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές είναι, θα έλεγα, όχι μόνο φθηνές, κάτι περισσότερο από φθηνές, αν συνυπολογίσει κανείς πόσο κοστίζει το κάθε παιχνίδι, έτσι. Νομίζω ότι...
0: Και έχει το παιδί του δωρεάν, ότι μπορεί κάποιος να φέρει το παιδί του μέχρι 15 χρονών εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε στη συγκεκριμένη εξίσωση που κάνουμε για τα διαρκεία φέτος. Είναι κάτι που το θέλουμε, Γιώργο. Θέλουμε τον κόσμο και νομίζω δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον. Ο κόσμος του ΟΦΗ έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Mm-hmm. Το απέριξε και στο Βόλο, το απέριξε και στο ΆΚΑ, το αποδεικνύει συνεχώς και στη Λιβαδιά πέρυσι, χωρίς να έχουμε εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε όμως να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη χρονιά. Μην ξεχνάμε, το είπα και στην αρχή, κυπελούχοι είμαστε. Κυπελούχοι Ελλάδας είμαστε και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλουμε να ζήσουμε όλη αυτή τη χρονιά όλοι μαζί και να ζήσουμε και την ευρωπαϊκή επιστροφή. Και αυτό είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το ζήσουμε όλοι μαζί.
1: Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και ένα δύο θέματα για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδος.
0: Ρωτάει ο κόσμος.
1: Εμένα με σταματάνε στον δρόμο Μανώλη κάθε μέρα. Κάναμε καμιά μεταγραφή. Ρωτάω γιατί με ρωτάει ο κόσμος εμένα. Το μεταφέρω. Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν τον Ιούνιο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οι διάδες των εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι έχουν προθεσμία μέχρι πότε να τα ανανεώσουν?
0: Μέχρι
1: 5 Ιουλίου. Μετά είναι ελεύθερα για όλους τους υπόλοιπους να επιλέξουν.
0: Χωρίς
1: εκτόσεις, ακριβώς.
0: Διαρκούν ως τις 5 Ιουλίου. Οπότε καλό θα είναι όποιος θέλει έως τις 5 Ιουλίου για να υποφεληθεί μεγαλύτερη έκπτωση και να πάρει πιο οικονομικά το εισιτήριό του. Αυτό είναι το νόημα.
1: Και οι εκτόσεις αφορούν όσους έχουν εισιτήριο διαρκείας περσινής σεζόν και πήγαν και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο Βόλο.
0: Πήγαν στον τελικό ή μόνο
1: ακριβώς.
0: Πήγαν στον τελικό.
1: Ή μόνο πήγαν. Ναι. Ωραία. Ωραία, μάλιστα. Και μετά, ο στόχος βεβαίως φαντάζομαι είναι να ξεπεραστούν τα περσινά εισιτήρια διαρκείας.
0: Εντάξει, το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο με τις τιμές αυτές που έχουμε δώσει και με το γεγονός ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό ταξίδι το φετινό. Το θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κόσμος του ΟΦΗ θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο δυναμικό παρόν φέτος στις εξέδρες του Παγκριτήριου Σταδίου.
1: Ωραία, επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός από τα εισιτήρια διαρκείας ή αυτό είναι ανεξάρτητο?
0: Εγώ νομίζω ότι η ομάδα αυτή έχει δείξει αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο ξεχωρίζει σε σχέση με το παρελθόν ότι έχει μια πολιτική στο πώς θέλει να πάρει έναν παίκτη, στο πώς κρατάει έναν παίκτη χωρίς να ξεφύγει και χωρίς να γίνονται λάθη τα οποία μπορούν να στοιχήσουν, οικονομικά λάθη εννοώ, τα οποία μπορεί να στοιχήσουν στο μέλλον. Γιατί όχι είναι μια ομάδα από αυτές που το έχουν εντός εισαγωγικών πληρώσει, μάλλον όχι εντός και εκτός εισαγωγικών, ναι. Το έχουν πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, κάνοντας ενδεχομένως κάποιες κινήσεις που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Σωστό.
0: Με παίκτες που έχουν έρθει κτλ. Οπότε η ομάδα παραμένει σταθερή στο πλάνο της, όπως έχουμε μια σταθερότητα δείξει όλα αυτά τα χρόνια και με τον τρόπο που κινούμαστε, η ομάδα κατάφερε να πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, να κατακτήσει ένα κύπελο για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια, να δείξει την δυναμική της. Και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, γιατί δεν είναι λίγο αυτό που γίνεται. Οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες να θέλουν να έρθουν να παίξουν στον ΟΦΗ, Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που γίνεται. Κάπως έχει δουλευτεί όλο αυτό το πράγμα αυτά τα χρόνια. Έχει γίνει μέσα από μια πορεία δουλειάς και μια πορεία αξιοπιστίας, νομίζω, πλέον προς τον κόσμο που δίνει η ομάδα και προς τους παίκτες που δίνει η ομάδα.
1: Έτσι.
0: Οπότε, ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, για να μην νομίζω ότι κάνω τρίπλα, γιατί δεν είμαι και καλός σε αυτά. Δεν επηρεάζεται. Η ομάδα αυτό που είναι να κάνει πάντα με βάση την εισήγηση του προπονητή της, αυτό θα κάνει.
1: Κοίταξε,
0: αυτό θα κάνει.
1: Και προς επίρρωση το νιώ, όσο είπες νωρίτερα, Μάνο, εγώ θα μεγαλώσω το κάδρο. Όφη σε περίπου ένα χρόνο θα παίξει σε 4 τελικούς. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τελικός κυπέλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Super Cup με τον Ολυμπιακό. Τελικός κυπέλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Super Cup τον Αύγουστο με την ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή.
0: Ας ελπίσουμε να γίνει το 2-2 στις νίκες. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Χάσαμε τα πρώτα δύο, ας πάρουμε τα δεύτερα δύο. Αυτό είναι το θέμα, να ισοφαρίσουμε.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε δύο τρόποι στην κατοχή μας πλέον φέτος.
1: Για να πάμε και λίγο στο ζωμί το μεταγραφικό που λέγει ο κόσμος τώρα εδώ. Κράτησε όφη το ταξιάρχη Φούντα. Ανοιχτά τα μέτωπα του Μπόρχα Γκονζάλες, του Σαλσέδο και του Αθανασίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς έχουν τα θέματα αυτά?
0: Νομίζω ότι αυτά, Γιώργο, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν. Είναι κάτι το οποίο, επειδή προχωράει η ομάδα και άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο συγκεκριμένες, προχωράει και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε χρόνο. Θυμίζω ότι 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, είναι η πρώτη προπόνηση στο Ηράκλειο. 21 Ιουλίου θα πήγε η ομάδα για την Ολλανδία. Ενδεχομένως αυτή τη βδομάδα να σας δώσω και παραπάνω λεπτομέρειες στους συναδέλφους για το πότε θα πάει, ποια θα είναι τα φιλικά, για τη διαδικασία που θα έχουμε εκεί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ως τις 21 Ιουλίου που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, ο Χρήστος Κόντης περιμένει κάποιους ποδοσφαιριστές σε συνεργασία με το τμήμα σκάουτινγκ, το νέο τμήμα σκάουτινγκ πλέον, και τον Ηλία Προσανίδη από τη διοίκηση. Προχωρούν κάποιες περιπτώσεις. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που είπες.
1: Θα έχουμε νέα αυτή την εβδομάδα.
0: Ενδεχομένως να έχουμε, ναι. Εγώ να πω, γιατί καμιά φορά ξέρεις, το ξεχνάμε επειδή γίνεται νωρίτερα. Εκτός από το Φούντα, όφη έχει κρατήσει και τον Ανδρούτσο.
1: Διεθνή
0: ενεργεία ποδοσφαιριστή, ένα από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος πέρυσι. Τον έχει ήδη κρατήσει μέσα.
1: Ανανέωσε το Λίλο.
0: Ανανέωσε το Γιάννη Αποστολάκη. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες φέτος στο πρωτάθλημα. Τους νεαρούς Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Έχει ανανεώσει το Λίλο. Δηλαδή έχουν γίνει ήδη κινήσεις, οι οποίες έγιναν με πλάνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και έχουμε στάσει εδώ, γιατί ξέρεις, τα τελευταία θυμόμαστε. Αλλά καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι έχουν γίνει και άλλες κινήσεις με στόχο την επόμενη χρονιά. Δεν είναι μόνο Φούντας που έγινε τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό το λόγο.
1: Για τη θέση του team manager.
0: Περιμένουμε. Το έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Προστανίδης. Είναι σε μια διαδικασία που συζητάει και όποτε μέχρι
1: θα υπάρχει
0: την στιγμή θα υπάρξουν εξελίξεις.
1: Μέχρι πότε?
0: Μέχρι να αρχίσει η ομάδα να επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν προχωράει πράγματα ο team manager της ομάδας, αφού η ομάδα είναι εκτός. Το τμήμα σκάουτινγκ προχωράει κανονικά τη διαδικασία με τον προπονητή, με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία τον Προστανίδη. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν βιάζει αυτή τη στιγμή την ομάδα. Είναι ένα θέμα που θέλει ο κ. Προστανίδης να πάρει την απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Οπότε μην ανησυχεί ο κόσμος και αυτό θα γίνει.
1: Θα υπάρχει δηλαδή ούτως ή άλλως αντικατάσταση του Σάβα Τσαμπούρη.
0: Ναι, θα υπάρξει. Θα υπάρξει ένας επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Αλλά δεν πρόκειται να πάρθει κάποια απόφαση βεβαιασμένη, απλώς και μόνο για να πει η ομάδα ότι έκανα την αντικατάσταση του Σάβα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προτιμάμε να καθυστερήσουμε λίγο και να γίνει αυτό που θέλει η ομάδα, παρά να πάρθει μια απόφαση γρήγορη και άμεση, χωρίς να είναι αυτή που θέλει πραγματικά η ομάδα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι έχει κάνει για την πρώτη μεταγραφή όφη, άσχετα αν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφος, στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, έτσι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το σου το πω εγώ. Καταλαβαίνεις ότι
1: μια προφορική
0: ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή ανήκει ακόμα στον Πανετολικό, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει.
1: Εντάξει, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ήταν,
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Ειδικά το θέμα με τα εισιτήρια διαρκείας ήταν διευκρινιστικά, διότι από τη Δευτέρα είχαμε αρκετά μηνύματα για το θέμα αυτό και αυτό ήταν και ο λόγος που μιλήσαμε σήμερα. Και από Δευτέρα.
0: Έχουμε να λύσουμε τις απορίες.
1: Νομίζω, γιατί είδα και τις ερωτήσεις και τα μηνύματα που είχα καταγράψει και τις ερωτήσεις από τα ερεθίσματα που είχα από τον κόσμο, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάνο. Καλή συνέχεια και βεβαίως.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ θα είμαστε. Ό,τι χρειάζεστε με υγεία να έχουμε και εδώ θα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ να περιμένουμε φέτος να δούμε μια ωραία αγωνιστική σεζόν με ένα γεμάτο γήπεδο για να περάσουμε μια πραγματικά πολύ ωραία σεζόν και να τη ζήσουμε όπως αξίζει στον Όφη και στην ιστορία του.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή σου μέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Yes.
1: Τσάμπα, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Με 3 ευρώ μπορείς να δεις το παιχνίδι, να πάρεις και το παιδί σου, να πάτε οικογένειες, να δείτε το γήπεδο είναι μεγάλο, να δείτε ευρωπαϊκές ομάδες, να δείτε ελληνικές ομάδες, να δείτε τον Όφη. Νομίζω ότι η πολιτική της ΠΑΕ Όφη προς την κατεύθυνση αυτή ήταν πάρα πολύ σωστή, διότι δίνει ερεθίσματα και στον κόσμο, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στα γήπεδα ή δεν είναι φίλοι του Όφη, είτε να κερδίσει τέτοιους φιλάθλους είτε να φέρει κόσμο στα γήπεδα παρακολουθώντας ενδιαφέροντες ποδοσφαιρικούς αγώνες. Να πούμε για τα, μια και μιλάμε για τα εισιτήρια, ότι υπάρχει ένα κάλεσμα εισιτήρας 4 που απευθύνει κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφη να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας στις εισιτήρες 14 και 15 του Πανκριτίου Σταδίου, εκεί όπου θα φιλοξενείται η οργανωμένη κερκίδα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στη θύρα λοιπόν 14 και 15 θα πάνε οι οργανωμένοι φίλοι του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με το οργανωμένο κίνημα να τονίζει ότι η παρουσία στην κερκίδα δεν είναι απλώς θέμα εισιτήριου αλλά θέμα νοοτροπίας και σεβασμού και έμπρακτης στήριξης μπρος την ομάδα, ειδικά σε μια ιστορική χρονιά που βρίσκει τον κυπελούχο Ελλάδος και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Η μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έρχεται και ανοίγει αύριο τις πύλες του και μάλιστα η ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου θα είναι στα γήπεδα του Μεξικού, τον ΗΠΑ και του Καναδά για να καλύψει τα παιχνίδια αυτά. Ο Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ 2026 με τη συμμετοχή 48 ομάδων θα την δείτε μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και 104 συναπαραστικοί αγώνες του Μουντιάλ θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 καθώς και από το ΕΡΤΦΛΙΞ με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και τον ΗΠΑ που φιλοξενούν, όπως είπαμε νωρίτερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Επιπλέον, η ΕΡΤ προσφέρει πλήρη κάλυψη της κορυφαίας διοργάνωσης με αποκλειστικό παρασκήνιο που θα μεταφέρουν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Καράλιες, ο Τάσος Κολέτας, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο Ιωσήφ Νικολάου, ο Αλέξης Πυρόπουλος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης και ο Γιώργος Καϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο Μπλέτσο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Πολίζο, Χρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, δεν θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ μόνο, αλλά θα κάνει και τρεις εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Σπορ καθημερινά. Στις 3 η Κριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Νταμπίζας, μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 8 ο Περικλής Μακρύς, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων αλλοιούν τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ οι τηλεθέτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο, ακόμα και εισιτήρια για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πούμε επιπλέον, η ΕΡΤ για πρώτη φορά διευρύνει την κάλυψη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, με παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου μέσα και έξω από τα γήπεδα σε 24-ωρη βάση, με παραλυπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και ιστορικές στιγμές που θα καταγράφει, μεταφέροντας τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου στο μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επίσης, στον παλμό του Μουντιάλ και την ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αμερική θα μας μεταφέρουν ο Χρήστος Ανθόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν το γύρο της Αμερικής σε 40 μέρες. Ταυτόχρονα, μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ θα απολαμβάνουμε ξεχωριστό περιεχόμενο από την αγαπημένη ηθοποιό Δανάη Λουκάκη, που μετά την επιτυχημένη σειρά Ηλέκτρα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τους φαν της Στρογγυλής Θεάς. Στο ρυθμό του Μουντιάλ θα μας μεταφέρουν καθημερινά και ενημερωτικές εκπομπές, όπως και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤ News, μεταδίδοντας τις τελευταίες εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν φυσικά και τα ενημερωτικά site της δημόσια της τηλεόρασης earthnewscaresports.gr με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων. Στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής κατεβαίνει και η Era Sport, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με 24-ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Με ειδικές εκπομπές για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μετάδοση αγώνων της διοργάνωσης και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον αποσταλμένο της Era Sport Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τους δημοσιογράφους και τεχνικούς της ΕΡΤ που θα βρίσκονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά. Πρώτο παιχνίδι, σέντρα του Μουντιάλ, αύριο στις 10, Μεξικό, Νότια Αφρική. Παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ την Παρασκευή στις 5 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Νότιος Κορέα-Τσεχία και στις 10 η ώρα το βράδυ Κατάρ-Ελβετία. Την Κυριακή έχουμε αρκετά μάτς, 5 που είναι, ξεκινάνε από τις 1 το πρωί την Κυριακή, Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 το πρωί Αετή Σκωτία, στις 7 Αυστραλία-Τουρκία, στις 8 το βράδυ Κυριακή Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία, τα μάτς από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Χρόνο λοιπόν και διάθεση φίλες και φίλοι να έχουμε για να παρακολουθήσουμε αυτό το Μουντιάλ από τις συχνότητες της ΕΡΤ, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στα ενημερωτικά site της, αλλά και βεβαίως και μέσα από τις πλατφόρμες των social media της δημόσιας τηλεόρασης.

Πάμε εντάχει και σε μερικές άλλες ειδήσεις. Σε φάση ανασυγκρότησης βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ, αφού μετά τον υποβασμό της ομάδας στην Τρίτη Εθνική παρετήθηκε η Επιτροπή Συλλόγου και το λόγο πλέον για τις όποιες εξελίξεις θα έχει ο ερασιτέχνης ΟΦΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και πέραν του οικονομικού που δημιούργησαν αδιέξοδες συνθήκες, με τα πράγματα να μην είναι ευίωνα μετά και τον υποβασμό της ομάδας στην Τρίτη Εθνική στην Έσκυρον Link 2. Να πούμε ότι ακόμα περιμένουμε το τι μέλη γενέστε με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που ζήτησε wild card να παίξει στην Elite League, δηλαδή στην Α2, στην δεύτερη τάξη κατηγορία μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχει αρκετές πιθανότητες η ομάδα από το Αρκαλοχώρι να πάρει την κάρτα αυτή και του χρόνου να τη δούμε στην Α2 εθνική κατηγορία ή στην Elite League όπως λέγεται, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Παράλληλα να πούμε ότι η Εθνική Νέων Ανδρών είναι έτοιμη ακόμα για ένα γεμάτο καλοκαίρι και μάλιστα αφετηρία της θα είναι το Ηράκλειο, από όπου εκεί που έπεσε πέρυσι η αυλαία των υποχρεώσεών της. Η προετοιμασία της Εθνικής Νέων θα ξεκινήσει στην Κρήτη και εκεί θα βρεθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου. Η Εθνική Νέων θα παίξει στο Eurobasket Under 20 στη Λιουμπλιάνα στην Σλοβενία και θα αντιμετωπίσει τις ομάδες του Βελγίου, της Ισπανίας και της Κροατίας. Βρίσκεται στον τρίτο όμιλο, μάλιστα στο Ηράκλειο θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια της προετοιμασίας της με την Πολωνία στις 3 ή στις 4 Ιουλίου και είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να την παρακολουθήσουν και από κοντά. Να πούμε ότι το Ρέθυμνο ανανέωσε τη συνεργασία του με τον αρχηγό της ομάδας τον Μάρκο Βουλγεράκη. Επίσης να πούμε ότι και μια θλιβερή είδηση, ένας γνώριμος παλέμαχος αθλητής του Ηρακλειώτικου μπάσκετ, ο Μανώλης Πετρουγάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στο χώρο και στα πρωταθλήματα της Αθήνας, όπου διέμεινε επί σειρά ετών. Μάλιστα να πούμε ότι ο Πετρουγάκης είχε αγωνιστεί και στην Τρίτη Εθνική με τον Όφη την περίοδο 1988-89 στον Εργοτέλη, από όπου πήρε μεταγραφή και αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

0: Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή σε 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Ερακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρού που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνυη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει, φίλες και φίλοι, τις εικόνες που έρχονται από το Belfast, αλλά οι πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, η φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους έχουν σημαδέψει την χθεσινή νύχτα στο Belfast.
1: Και έπονται και χειρότερα, επί της ουσίας,
0: από την αντιμεταναστευτική βία. Και όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον
1: Σουδανό μετανάστη.
0: Ναι, τον Σουδανό, το Στίβεν Ότζιλβι, που ζούσε μόνος του, περιγράφεται ως ένας ευάλωτος άνθρωπος που πάσχει και από κόφωση και τα λοιπά.
1: Και καθάρισε έναν άνθρωπο στα καλά του καθουμένου.
0: Ναι, είδες ένα τόσο, μία κίνηση, αρκούσε για να ξεσπάσει ασύλληπτη βία. Και ξέρεις, το Belfast, επειδή το έχουμε ταυτισμένο με άλλη περίοδο, είναι και μια περιοχή που λες ησύχασε, αλλά να πω από κάτω, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολύ εύθραυστες ισορροπίες.
1: Ένας από τους λόγους του Brexit, τουλάχιστον εκείνων που μιλούσαν υπέρ του Brexit, ήταν και το μεταναστευτικό, πέρα από τα οικονομικά.
0: Εννοείται.
1: Και τώρα το Brexit συνετελέστη εδώ και χρόνια.
0: Και το μεταναστευτικό,
1: είναι εδώ. Και
0: όχι, δεν είναι απλώς εδώ. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε προημερών με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ. Είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κυβερνητική αστάθεια της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταναστευτικό είναι κυρίαρχο στις συζητήσεις.
1: Όπου οι αιτίες του είναι πολλαπλές. Είναι η πόλεμη, είναι η ανέχεια, είναι η κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, είναι η έλλειψη νερού, είναι χιλιάδες πράγματα.
0: Πρόσεξε, είναι ό,τι είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πλάς ότι η Βρετανία, όπως πολύ σωστά είπες, βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα προβλήματα που γεννήθηκαν και όλες τις ανατροπές στη ζωή των Βρετανών. Συζητούσαμε, γιατί είναι συγκλονιστικό πως το πανίσχυρο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας
1: καταραίει.
0: Είναι σε πλήρη κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό. Θέλω να σας πω, όσοι δεν έχετε δει, αναζητήστε στα sites, γιατί έχουν εικόνες από τον Belfast, και διαβάστε τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι. 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρθε και έσχιαξε εδώ το μικρόφωνο. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό το αγόρι.
1: Για να πάει σωστά ο ήχος της φωνής σου, να κεντράρεις το μικρόφωνο.
0: Κοίταξε, έχω και μία τρέλα, γι' αυτό σηκώθηκε και ήρθε. Διότι από την πρώτη μου συλλαβή έχω καταλάβει ότι δεν είναι σωστή η φωνή μου. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Γι' αυτό στο ραδιόφωνο πρέπει να φοράμε ακουστικά. Γιατί πολλοί δεν φοράνε ακουστικά, λέει δεν χρειάζονται ακουστικά. Χρειάζονται και παραχρειάζονται.
0: Δεν είναι ραδιοφωνατζίδες, δεν γίνεται.
1: Γιατί πρέπει να ακούς τη φωνή σου και να τη διορθώνεις όπου χρειάζεται.
0: Δεν μπορείς να είσαι συνεπής επαγγελματίας στο ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά. Παρά τα αυτά. Εμάς μας εκπαίδευσαν για να λέμε την αλήθεια, τους παλιούς. Ποιοι? Εδώ οι συνάδελφοι του Γιάννη, γιατί αυτό είναι πολύ νεαρό αγόρι. Μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, οι ηχολήπτες. Δηλαδή όλη την παιδεία, την ραδιοφωνική σε επίπεδο τεχνικό, την έχουμε πάρει από τους ηχολήπτες, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και τους σέβομαι πολύ.
1: Τα μίντια, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Το έλεγε η δασκάλα μου όταν ήταν στη δημοσιογραφία ακόμα, η Ηλιάνα Κανέλη, είναι μια ομαδική δουλειά.
0: Εντελώς.
1: Αν ένας δεν λειτουργεί, πάβει να λειτουργήσει τώρα. Και είναι πιο σημαντική αυτή που είναι πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα, παρά αυτή που είναι μπροστά.
0: Δημήτρη,
1: διότι αν δεν υπάρχουν οι από πίσω, μπροστά είναι τέλος. Έχουν τελειώσει.
0: Ακριβώς λοιπόν αυτή που είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι μπροστά στις κάμερες. Συνήθως και συχνά το συναντάμε και το λέω με λύπη, έχουν και μία αδιαφορία για όλους τους υπόλοιπους.
1: Γιατί δεν ξέρουν
0: το κλειδί
1: είναι,
0: λοιπόν,
1: ένα
0: είναι
1: σπορ,
0: ο απόλυτος σεβασμός στο τεχνικό προσωπικό.
1: Έτσι,
0: εάν δεν έχεις αυτούς, δεν μπορείς να κάνεις
1: δουλειά.
0: Διότι
1: αν κλείσει το μικρόφωνο, πες εσύ ό,τι θες. Δεν σε ακούει κανένας τόσο απλά.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, προξένω. Αν ο Γιάννης τώρα με έχει εμένα και είπε, δεν θα την κάνεις την κέλα, θα την κάνεις. Αν την κάνεις εσύ, ας την κάνω
1: εγώ.
0: Έχει κοκκινήσει
1: ο άνθρωπος. Φτάνει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Πρίντης, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο πάντα η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο γράφοντας Earth News Radio 105,8 και βεβαίως στο mail στο ibaltag@earth.gr. Σήμερα στην Βουλή έχουμε
1: συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει η διαδικασία. Είναι περισσότερο διαδικαστικό σήμερα, ναι, όλο το θέμα. Εξού και δεν θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή. Από εκεί και πέρα ξεκινάει.
0: Όχι, μιλήσανε κάποιοι πολιτικοί. Ναι. Δηλαδή, ναι, ανεβαίνοντας εγώ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση θα τρέξει μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Με τον κύριο Στυλιανίδη που μίλησα, μου είπε ότι θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 5 Αυγούστου που θα κλείσει η Βουλή να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα το έδαφος να είναι ανοιχτό για ό,τι προκύψει.
0: Πάντως να πούμε ότι και να βάλουμε και στη συζήτησή μας να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά, εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Ο κύριος Βορύδης και η θέση του κυρίου Βορύδη ερέθησε πολιτικά πάρα πολλούς.
1: Ναι, αν και παρεξηγήθηκε ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι σε αυτό που δικαιολόγησε ότι ήταν ένα επιχείρημα απέναντι στα δεξιότερα αυτού, αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά υπάρχουν και δεξιότερα του κύριου Βορύδη, ήταν ένα επιχείρημα το οποίο σφίγγεται λίγο το στομάχι.
2: Ναι, αλλά,
0: για να φέρεσαι στο βουλιαγμένες βάρκες.
1: Ναι,
2: αλλά υπάρχουν, ξέρεις, γιατί υπάρχουν, καταρχάς, επειδή αν ακούσει κανείς τον κύριο Βορύδη το πώς το είπε, καταλαβαίνει ότι είχε απεύθυνση σε αυτό που λέμε χώρος στην ακροδεξιά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων που έχουν ευθέως πει στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ράδιο ότι πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες.
1: Ναι, και δυστυχώς ακούγοντας και αυτά που γίνονται στο Belfast,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε η νύχτα των κρυστάλλων.
0: Των κρυστάλλων, το λέγαμε πριν να βγούμε στον αέρα.
1: Έγινε επειδή ένας Εβραίος φοιτητής σκότωσε ένα Γερμανό, τραυμάτισε και μετά πέθανε αυτός, ένα Γερμανό διπλωμάτη. Αλλά εντωμεταξύ δεν ήταν αυτό ήταν η αφορμή. Υπήρξε μια μακρά προπαγάνδα αντισημιτισμού στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, που αυτό το περιστατικό πυροδότησε αυτή τη φρικτή νύχτα και βέβαια και όλα όσα ακολούθησαν στη ναζιστική Γερμανία.
0: Ναι.
1: Επομένως όλοι αυτοί οι λαϊκιστές της δεξιάς που προπαγανδίζουν τέτοια πράγματα, καλύτερα είναι να βουτούν λίγο το μυαλό τους στην ιστορία, αν ξέρουν ιστορία.
0: Αν την ξέρουν, πάσχομαι.
1: Διότι έχω την υποψία ότι πολλοί από αυτούς είναι παχιά λόγια χωρίς να γνωρίζουν.
2: Απολύτως σωστό αυτό. Απολύτως σωστό. Απλά από την άλλη, δηλαδή περιστατικά σαν το χθεσινό, τροφοδοτούν αυτό τον ρατσισμό, τον ακραίο εθνικισμό, την ακραία ακροδεξιά. Δυστυχώς τα τροφοδοτούν.
0: Ακόμα και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Πάσχος, διότι επίσης έχουμε τα φαινόμενα του αντισημιτισμού.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σε έξαρση.
1: Επομένως και επειδή ο κόσμος είναι στριμωγμένος και φοβάται με όλα αυτά που ακούει, ότι θα χάσει δουλειές του από την τεχνητή τη νοημοσύνη, ότι τα παιδιά του μπορεί να πάνε στο πανεπιστήμιο αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο στη ζωή τους κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν μια αγωνία για το αύριο, η οποία αγωνία για το αύριο μεταφράζεται σε μια ψευδή νοσταλγία για το παρελθόν. Α, παλιά που ήμασταν καλά. Καλά ήμασταν, τι καλά ήμασταν, πεθαίναμε στα 50 και οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ψευδής νοσταλγία. Πατάνε όλοι αυτοί εκεί πέρα πάνω, δημιουργούν εχθρούς για να έχουν να λένε και κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος φτάνει στη νύχτα των κρυστάλλων ή στη νύχτα του Belfast.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα ακραία και πραγματικά φοβιστικά, θα πω εγώ, γεγονότα τα οποία, να, καλή ώρα με τον Belfast, εκδηλώνονται σε έναν κόσμο που το περιέγραψε πριν από λίγο Πάσχο, είναι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους. Θα εκφραστούν, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά στη συζήτηση, θα είναι τα κυρίαρχα που θα ορίσουν την επιλογή, την εκλογική του καθενός. Εκτιμάς το λέω αυτό, γιατί είδαμε ενδιαφέρον χθες και την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μανπούρ, και παρατήρησα πως επιμένει στο αφήγημα της σταθερότητας και της ασφάλειας. Είναι αυτά τα δύο που προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι και τα ζητούμενα. Αλλά με αντίφαση κιόλας, και θα πω μετά γιατί λέω με αντίφαση.
1: Καταρχήν το είδαμε να συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το βλέπουμε να συμβαίνει ακόμα και στην Γερμανία, η οποία έπρεπε να έχει περισσότερες μνήμες από όλους τους υπόλοιπους, διότι βαρύνεται ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας. Η Γερμανία δεν συγχωρείται να έχει το ΑΕΒΔ πρώτος δημοσκοπήσεις. Ελπίζω να μην επαληθευθεί αυτό στις εκλογές.
0: Όλοι τα ελπίζουμε.
1: Το βλέπουμε στη Γαλλία με τη Λεπέν, το είδαμε στην Ουγγαρία κτλ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Κυκλοφορεί η δοξασία ότι εμείς ως Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και εντάξει, το πολιτικό μας σύστημα λίγο πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια απέτρεψε αυτή την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν οι συνθήκες, αν κάποιος έλεγε το 2009 ότι η λαϊκιστική αριστερά θα κυβερνήσει τη χώρα, να το περνάμε για τρελό. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως,

0: Ενδεχομένως επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επειδή η λαϊκιστική δεξιά έχει πολύ έκπαιπτα μηνύματα, α, δεν φταίει, ξέρω εγώ, φταίει αυτός που έρχεται και σου παίρνει τη δουλειά, ξέρω εγώ, φταίνω αυτοί στις βάρκες κτλ. Μπορεί να δούμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουν τα δημοκρατικά αναχώματα από τώρα, ώστε όταν έρθουν και αν έρθουν, ελπίζω ότι δεν θα έρθουν, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε άτρωτοι σε αυτό το κύμα που σαρώνει όλη την Ευρώπη, διότι υπάρχει μια αίσθηση παραχμής. Να έχουμε από τώρα τα δημοκρατικά αναχώματα να ανακόψουμε τα αποτελέσματα της ανόδου της λαϊκιστικής δεξιάς.
1: Ναι. Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θέλω να πω, γιατί δημοκρατικά αναχώματα, όταν λες, πάει κατευθείαν κανείς στους θεσμούς.
0: Ακριβώς. Όχι. Νομίζω ότι πολλές φορές για μικροπολιτικά ωφέλη δουλεύουμε αντιστρόφως προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Το θέμα...
0: Δηλαδή υπήρξε φιλολογία για καιρό ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν. Όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι Όρμπαν. Πολλά όμως από αυτά που κάνει θα χρησιμοποιηθούν από έναν φεύ Όρμπαν του μέλλοντος και να πει, μα τα έκανε και η φιλελεύθερη κυβέρνηση αυτό, γιατί παράτε μόνο εμένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι κακό που τα έκανε η φιλελεύθερη, άρα και εγώ πρέπει να τα κάνω.
1: Όμως, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, βλέπουμε ότι αυτό το πεδίο που είναι επί της ουσίας αυτό που λες εσύ δημοκρατικά αναχώματα ή θεσμοί, είναι και ένα πεδίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, που αφορά βεβαίως ένα μέρος των πολιτών, οι οποίοι κρίνουν, επικρίνουν, τίθενται, τοποθετούνται θετικά ή και αρνητικά απέναντι σε... στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε ως κράτος, ως χώρα, ως κυβέρνηση θεσμούς κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μέρος των πολιτών που το ενδιαφέρει αυτό που λέμε η επιβίωση και είναι άλλα στοιχεία που είναι επίσης πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ενέργειας, το κόστος στέγης, όλα αυτά.
0: Είναι πολύ λογικό οι πολίτες να έχουν αυτό το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της επιβίωσής τους, έτσι. Το είχε πει ο George Bernard Shaw αυτό, ότι εάν σου δώσουν ένα σακί σιτάρι και δημοκρατία, σε ποιο επίπεδο πει να θα διαλέξεις το σακί σιτάρι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ο κόσμος, έτσι. Δεν περιμένω από τον απλό κόσμο, περιμένω όμως από τις ελίτ της κοινωνίας που είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι εν μέρη, από τους πολιτικούς, από τους διανοούμενους, από τους καθηγητές κτλ. Να φτιάξουν αυτή τη δημοκρατική κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω από τον απλό ψηφοφόρο ότι θα σκεφτεί σε δεύτερη φάση ότι αυτού του τύπου τα φαινόμενα μια λαϊκιστική δεξιά όχι μόνο δεν θα φέρει ευημερία, θα φέρει καταστροφή. Έτσι,
2: ναι, αλλά συνήθως και έτσι όπως είναι τα πράγματα με την διάδοση τέτοιων ιδεών πολύ εύκολα από τα social media, νομίζω ότι έχουμε πάει σε αυτή τη λογική που έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να βιώσεις την καταστροφή για να καταλάβεις τι είναι και είτε να τη συνειδητοποιήσεις είτε να μην το επαναλάβεις ξανά. Θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε την ιστορία του 2015, θα υπήρχε σε ένα κομμάτι του κοινωνικού σώματος ακόμα η άποψη ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Ναι, αυτό είναι αληθές. Απλώς ο αριστερός λαϊκισμός φάνηκε από την Κολοτούμπα με ελληνικούς χαρακτήρες ότι είχε κάποια όρια.
2: Ναι, ευτυχώς.
0: Θυμάμαι ότι ο δεξιός λαϊκισμός, επειδή είναι πολύ πιο αγράμματος και πολύ πιο έπρεπτος, δεν έχει όρια.
2: Εξαρτάται ποιος είναι επικεφαλής πάντα του αριστερού λαϊκισμού. Γιατί αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν κάποιος άλλος, νομίζω ότι και εκεί δεν θα είχαμε όρια.
0: Αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είχαμε κυβέρνηση.
1: Δεν θα είχαμε κυβέρνηση, έτσι. Ακριβώς.
0: Τώρα αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Αυτή είναι μια συζήτηση άλλης κατηγορίας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και να αναλύσουμε ένα στοιχείο που προκύπτει πάσχος της δημοσκοπήσεις, που ξαναγυρνώ λίγο σε αυτό που έλεγα με αφορμή και τα όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, που προτάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια την ίδια ώρα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται να αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όλοι ζητούν πολιτική αλλαγή. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που θα το προτάξει αυτό με την έννοια της ασφάλειας, της σταθερότητας έναντι του χάους, όπως συνηθίζουμε να ακούμε. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν φαίνεται να πολύ πιάνει ή να φοβίζει, να το πω εγώ έτσι, κάποιους πολίτες.
0: Αυτά είναι αληθές. Απλώς εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα και είναι πραγματικά πάρα πολλές, είναι κάτω από το κράτος των εντυπώσεων των νέων κομμάτων και όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
1: Να κατακάτσει λίγο, ναι.
0: Να κάτσει λίγο η σκόνη, να φύγει ο κόσμος, να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό και να δούμε το Σεπτέμβριο το τι γίνεται.
2: Τώρα, μια ναι, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω κάτι μετά.
0: Όχι, απλώς λέω ότι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο πριν βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα.
1: Μια και είπες το Σεπτέμβριο, εγώ μια ερώτηση και δεν θα κάνω άλλη. Εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26 Πάσχο?
0: Εξαρτάται, αυτό είναι το αντισυνταγματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Γιατί το Σύνταγμα λέει 4 χρόνια ακριβώς.
1: Εντάξει, την επικαλείται αυτή τη θεσμικότητα όμως ο Πρωθυπουργός και επιμένει ο ίδιος ότι θέλει οι εκλογές τότε. Και πιστεύω ότι θα το ήθελε.
0: Ο θηριώδης επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πει ότι ακόμα και αν γίνουν Σεπτέμβριο εκλογές δεν θα είναι προώρες. Το Σύνταγμα λέει ρητά. 4 χρόνια από το χρόνο των προηγούμενων εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι η κοινοβουλευτική περίοδος.
2: Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για το Σεπτέμβριο και για τις πρώτες εκλογές, θέλω να. Και επειδή ξέρουμε ποια απόφαση πήρε το Πασόκ στο πρόσφατο συνέδριό του, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο οποίος είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ ισχύει μέχρι τις πρώτες εκλογές και ότι από τις πρώτες μέχρι τις δεύτερες εκλογές μπορεί να συμβούν τα πάντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, διότι είπε ότι πρέπει να δούμε τα εθνικά θέματα, την οικονομία κλπ. Μπορούν να ανατραπούν και να συμβούν τα πάντα, είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Εκτιμάς ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί να είναι η πρώτη μιας σειράς που μπορεί να οδηγήσει το Πασόκ ακόμα και σε πλήρη ανατροπή αυτής της θέσης? Γιατί το ρωτώ? Διότι λένε κάποιοι, αν ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές πάρει 28% και έρθει και μας πει, παιδιά ελάτε να συγκυβερνήσουμε και δέχομαι το 50% του προγράμματός σας, τι θα κάνει το Πασόκ?
0: Εμείς παλιότεροι, εσύ Δημήτρη μου είσαι νεότερος, θυμόμαστε ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και τον με πρωταγωνιστή τον κύριο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
2: Πάσχο, κάνε μας μια χάρη, δώσ' μας 3 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε να το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγες για τον Κώστα μου Ανδρέα, μου φαντάζομαι.
0: Κώστα μου Ανδρέα.
2: Ωραία, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μισό λεπτό δώσ' μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τη δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσής της, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον συνάδελφό μας αρθρογράφο στην Καθημερινή Πάσχο Μονδραβέλη μιλάμε. Ο Δημήτρης Τάκης είχε θέσει το ερώτημα.
3: Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Πάσχο για την αναμονή και να θέσουμε ξανά το ερώτημα και για τους ακροατές που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στη συχνότητα. Ενώ η επίσημη θέση του Πασόκ, έτσι όπως διαμορφώθηκε και στο συνέδριό του, είναι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο Νίκος Παπανδρέου, είπε ότι αυτή η απόφαση μόνο μέχρι τις πρώτες εκλογές θα ισχύει και ότι μετά τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να ανατραπούν αναλόγως και τις συνθήκες, το αποτέλεσμα, την οικονομία, τα εθνικά κλπ. Αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, και είναι πολύ λογικό. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Εγώ αφήνω ανοιχτό και το ενδεχόμενο της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Βελόπουλο. Διότι υπάρχει εύκολη δικαιολογία. Ορίστε, εμείς θέλαμε με το Πασόκ, αλλά αφού δεν θέλει το Πασόκ, εμείς.
2: Και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
4: Τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, ποιος θα χρειαστεί να συνεργαστεί και να τα δούμε μετά. Ίσως όμως, εν τω μεταξύ, ίσως οι πολιτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα να κουβεντιάσει λίγο το 5,2% του πληθωρισμού που ακούσαμε τώρα. Έτσι.
2: Αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτό.
4: Διότι ο κόσμος θα πάει διακοπές και θα γυρίσει ξεπαραδιασμένος.
2: Ναι. Και γιατί σε όλες τις σχέσεις με το προηγούμενο δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι πια να μας σοκάρει. Το σοκαριστικό συνέβη το 2015, τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πάνο Καμένο. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα, θέλω να πω.
3: Και το προηγούμενο του 1989 του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εκδοχές υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Η ζωή που μπορεί να μα.
4: Κυριάκο μου, Αλέξη μου.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί η ζωή να μας επιφυλάσει εκπλήξεις. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Ο Πάσχος Μανδραβέλης ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ξέρετε όλοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχθηκε να είναι μαζί μας και το λέω αυτό σε αντίθεση μάλλον με το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται, Δημήτρη μου, να βγουν, να μιλήσουν. Ναι. Δεν έχω καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κύριε Βαλταζή, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ούτε κατά διάνοια υποχρέωσή μας να είμαστε στο προσκήνιο, όχι μόνο όταν επιλέγουμε εμείς, αλλά όταν μας επιλέγουν και οι συνάδελφοι.
0: Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και επειδή συνάδελφος είστε, αλλά είστε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, ξέρετε ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Πάντως, και οφείλω να το πω.
2: Και τις τελευταίες
0: σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και τον Δημήτρη.
2: Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μόνο τον κύριο Παπά να βγαίνει και να αναζητεί μάλιστα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον Νίκο Παπάλαιο βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνει στα κανάλια και να αναζητεί εναγωνίως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του.
1: Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε
0: Νικολόμα. Ναι, εδώ ο Νίκος Παπάς.
1: Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε Νικολό Μακιαβέλη.
2: Μα εγώ φταίω αν ο κύριος Παπάς είναι βαθύς γνώστης του Μακιαβέλη. Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, για ελάτε με το μακιαβελισμό τώρα να τον αφήσουμε στην άκρη. Όχι πως δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι εδώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Μπορώ να σας πω γνήσια και με ειλικρίνεια την άποψή μου, τη στάση μου να εξηγήσω πολιτικά γεγονότα ή να παρουσιάσω αυτά που συμβαίνουν, αλλά τώρα να μπούμε σε μια δελκυστίδα
2: προφανώς
1: ο ένας τον άλλον, το θεωρώ και λίγο.
0: Ωραία, δεν είχα την πρόθεση να ανοίξω τέτοια συζήτηση με την παρατήρησή μου, αλλά ήταν ένα σχόλιο που θεωρώ έντιμο να το κάνουμε και για αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για τη δική σας συνέπεια. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα.
1: Πάντως, εγώ παράπονο από τον Δημήτρη Τάκη, γιατί δεν έλειψα ούτε μία ώρα από το προσκήνιο. Το κάνω μάλιστα και σε κατάχρηση.
0: Δεν το είπα, Δημήτρη.
2: Δεν έχω πει εγώ τίποτα.
0: Δεν είπε τίποτα, Δημήτρη. Εγώ τα λέω. Χρεώστε τα.
2: Όχι. Λάθος έχετε παράπονο από μένα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είπα τίποτα κακό για σας.
0: Όχι, εγώ είπα όλες τις κακίες σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, η εικόνα που αποτυπώνεται όλες αυτές τις μέρες με αφορμή, κύριε Γιαννούλη, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το σύρε και έλα ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, βεβαίως και στο εσωτερικό πεδίο, έχει και ένα στοιχείο το οποίο θα το έλεγα εγώ ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν βρίσκω άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί επί της ουσίας τι έχει συμβεί, έχει πάει στην άκρη, επί της ουσίας παραβιάζεται αυτό που λέγεται λαϊκή βούληση. Βλέπουμε έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου να κυκλοφορούν αδέσποτες με έναν τρόπο που δεν δείχνει να υπάρχει μέσα στους βουλευτές έστω και μία ενοχή πολιτική και ηθική.
1: Κύριε Μπαλταζή, θα συμφωνήσω σε πολλά από τα σημεία του σχολείου σας. Αν το εκλάβω σε ερώτηση, μπορώ να απαντήσω μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, μια βουλευτική έδρα είναι ένα ψηφιδωτό που συντίθεται κατά 30% από την προσωπικότητα του υποψηφίου, ένα άλλο 30% πλάς από την ιστορία του κόμματος και του χώρου που εντάσσεται το κόμμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις την ψήφο και ένα άλλο 30% από τον επικεφαλής, από τον ηγέτη. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προσωπικό περιφερειακό στοιχείο η εκλογική έδρα του βουλευτή. Γι' αυτό και υποστηρίζω μία αλληλουχία που λέει ότι αν νιώθεις ότι δεν εκφράζεσαι, δεν σε εκφράζει το κόμμα που υπηρετείς, την έδρα του οποίου κατέχεις και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο στην πολιτική, είναι μονόδρομος να την παραδώσεις και να συνεχίσεις ως απλός πολίτης, πολιτευτής, άνθρωπος με ευαισθησία, με κοινωνικές αναφορές, με αγωνίες, με μια νέα πρόταση, με μια νέα αντίληψη για το ποιον χώρο θες να υπηρετήσεις, με πολύ απλό τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά η εικόνα που υπάρχει, θα επιμείνω κύριε Γιαννούλη, και το λέω γιατί...
1: Δεν είμαι μέρος αυτής της εικόνας, γι' αυτό...
0: Γιατί πάρα πολύ...
1: Να σας απαντήσω, είναι πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι λογικά με αυτό που σας είπα δεν εκφράζει αυτό που περιγράφετε.
0: Ναι, ναι. Εσείς
1: τώρα,
0: έχετε ξεκαθαρίσει...
1: Να το κρίνω στην οκτάβα της έντασης, αν είναι ανηθικότητα, αν είναι πολαιότητα, αν είναι οπορτουνισμός, αν είναι ανασφάλεια, αν είναι ματαιοδοξία, πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία παραμένει όμως ότι η στάση ευθύνης στην πολιτική είναι συνδεδεμένη και με την προσωπική αξιοπρέπεια και με την πολιτική συνέπεια.
0: Και υπάρχει, γιατί αυτός ο χώρος εκπέμπει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα αυτά, θέλω να πω, γιατί διότι είναι επί της ουσίας διάχυτο το γεγονός ότι φαίνεται να μπαίνει μπροστά αυτό που θα λέει κανείς ο απόλυτος ατομικισμός, ο επαγγελματισμός της πολιτικής και η ατέλειωτη διαπραγμάτευση, λοιπόν, με βάση αυτό.
1: Μόνο που η μονοθεματική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, το κακό είναι ότι αδικεί τα συνεχώς ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Δηλαδή, σήμερα, αλήθεια είναι
1: η
0: αυτό.
1: Ελληνική κοινωνία...
0: Αλλά την προκαλούν οι ίδιοι, καταλάβατε τι λέμε. Ναι. Και εμείς να μην συμπαρασυρθούμε και πολύ γι' αυτό, να πούμε και στα άλλα θέματα.
1: Ό,τι και να συζητήσουμε για την ηθική στάση των βουλευτών ή για τις μεταγραφές εντός κομμάτων ή για τους σε αναμονή πολιτευτές ή βουλευτές. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στον πραγματικό κόσμο, με τους πραγματικούς ανθρώπους, και δεν το λέω προσβλητικά για κανέναν, σήμερα είναι διάχυτη η ένταση και η πικρία για ένα 7ετές διάτσικο στις πολεοδομίες όπου χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν και κάποιες εκατοντάδες εξυπνάκηδες με όπλο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις έκαναν τη δουλειά τους εις βάρος σας, εις βάρος του Δημήτρη, εις βάρος μιας οικογένειας που δεν έχει βάρβα στην κουρώνη.
2: Σωστά όλα αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά όλα αυτά για να αναδειχθούν δεν θα πρέπει ένα κόμμα να λειτουργεί. Εδώ έχουμε τον κύριο Παπά να αναζητεί μια συμφωνία. Θα σας πω, τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό. Έχουμε στελέχη σας να ζητούν από τον πρόεδρο του κόμματός σας να φέρει μια συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα άμεσα ή αλλιώς να παραιτηθεί. Έχουμε στελέχη του κόμματός σας να ρωτάνε τον πρόεδρο εάν θα συγκροτήσει εκλογική επιτροπή ψηφοδέλτια και αν το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
0: Δεν ξέρουμε αυτό καν.
2: Δεν υπάρχει καμία απάντηση και από την άλλη έχουμε τα στελέχη. Μισό λεπτό. Έχουμε τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα να λένε εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Όποιος θέλει θα έρθει μόνο ως πρόσωπο και χωρίς κανένα οφίτσιο αξίωμα.
0: Άρα το...
1: Κύριε Τάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Συγχωρείτε. Περιγράψατε δύο θέσεις που διατύπωσε ο Νίκος ο Παπάς για τις εξελίξεις.
2: Και όχι μόνο.
1: Ξέρετε, ακούστε με λίγο. Όμως, εγώ άκουσα υπομονητικά. Ερωτήσεις, σχόλιο είναι συνδυασμός. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άλλα παράλληλα πράγματα κάνει ο Νίκος ο Παπάς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάντως αυτά προβάλλει.
1: Να απαντήσω, κύριε Τάκη. Όταν ρωτάτε κάτι, να περιμένετε για την απάντηση. Δεν είναι. Δεν το
0: ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Αλλά είναι ψυχή.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο που παίρνει μια πολιτική θέση για το πολιτικό του σπίτι και για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε μαζί, το ίδιο πρόσωπο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών στη Βουλή, αλλά κανένας, όλοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Το ίδιο πρόσωπο, για να μην γίνει μόνο θεματικό για τον Νίκο τον Παπά, μπορώ να σας πω ότι συμμετέχει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κρίσιμες μάχες που δίνονται, για παράδειγμα, για την χθεσινή απρέπεια βορύδι βουλιάξτε τη βάρκα.
0: Ναι.
1: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευθύνη δική μας το αν εσείς επιλέγετε να σχολιάσω. Καλά κάνετε, αναφέρετε το δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βλέπω όλη την εικόνα και όχι μόνο αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει μια συζήτηση 10 λεπτών στο ραδιόφωνο. Και... σήμερα, για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιος έχει στρέψει το βλέμμα της δημόσιας ατζέντα σε αυτό.
0: Θέλετε να σας δώσω μία απάντηση από αυτό που προσλαμβάνουμε?
1: Δεν ζητώ απάντηση. Θέλω να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος από όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία δεν θέλει μόνο ταμπλόιτ. Θέλει και κάποια πράγματα για τη ζωή του. Ξέρετε, τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι κάπου αλλού, να πάνε σε ένα άλλο
0: πανεπιστήμιο. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε.
1: Με αυτά ασχολείται η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται με το τύπο Γιαννούλη, τύπο παπά.
0: Ακούστε, ακούστε, ακούστε, κύριε Γιαννούλη. Εγώ προσυπογράφω ό,τι λέτε. Υπάρχει όμως.
1: Μισό. Να το κάνουμε και πράξη.
0: Να το κάνουμε.
1: Όπως και οι πολιτικοί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε, ξέρετε, η ίδια συνθήκη ισχύει για τους δημοσιογράφους.
0: Ωραία. Προφανώς και είναι έτσι, γι' αυτό και τη συζήτηση την ανοίγουμε. Και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς και πάτε σε αυτά που πρέπει. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι, όχι, όχι. Και εμείς να πούμε τώρα τον καημό μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Διότι βεβαίως είναι έτσι και είμαι αναμφαδών υπέρ αυτής της αντίληψης, δημοσιογραφικά, επαγγελματικά εννοώ. Όμως έχω να σας πω ότι επί της ουσίας το ίδιο το κόμμα. Το ίδιο το κόμμα, εγώ δεν θα μπω σε περιπτώσεις προσώπων, δεν θα αναφερθώ στον Α, στον Β, στον Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει αυτοϋπονομευθεί με την πολιτική του αδράνεια.
1: Κύριε Μπαρταζή, η είδηση πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας το πω ευθέως.
0: Η είδηση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει, γιατί δεν ξέρει πού θα σας βρει.
1: Ποια είναι η είδηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση, η οποία παραμένει ατελής όσο δεν απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Τέλεια παράγραφος.
2: Μα έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στην συνεδρίαση και τη Δύση Επιτροπή δεν έχει απαντήσει, κύριε Τάκη.
2: Μα χθες βγήκε ο κύριος Αλεξάκος, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, και τον
1: ρώτησε.
2: Σας λέω, είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
0: Άλλο λέει, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος
2: Τσίπρας. Μα δεν θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανέναν.
0: Δεν μπορεί τώρα ο κάθε Αλεξάκος να είναι αυτός που απαντάει.
1: Αυτό που κάνετε, συγγνώμη λίγο, αυτό που κάνετε είναι και δημοσιογραφική απρέπεια.
2: Εγώ.
1: Μου λέτε, να σας πω γιατί. Σας λέω ότι αναμένουμε μία απάντηση από τον Τσίπρα και μου μιλάτε για τον κύριο Αλεξάκο.
2: Μα ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει.
1: Και για το τι υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες.
0: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Είναι και δημοσιογραφικό
2: φόρο. Ελάτε πριν δύο εβδομάδες, είναι χθες.
1: Το Σάββατο πάρθηκε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν απαντά ο Αλεξάκος στην Κεντρική Επιτροπή, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Δεν υπάρχει, είναι ατελής όσο δεν υπάρχει απάντηση Αλέξη Τσίπρα.
2: Η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα σας κάνει. Η εκπρόσωπός του, η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας μόνο μπορεί να απαντήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ωραία, έχετε καμιά άποψη γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά?
1: Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζετε εσείς κάτι...
2: Όχι, τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος προκειμένου να απαντήσει?
1: Δεν είμαι δίπλα στον κύριο Φάμελο.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να το ξέρω. Για να ξέρω ποιος παίρνει.
0: Με δεδομένες λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες.
1: Δεν θέλω να γίνω εριστικός. Θέλω να γίνω ανθρώπινος και ρεαλιστής.
0: Όχι, όχι, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Ενώ ο κόσμος καίγεται.
0: Κύριε,
1: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής?
0: Επειδή λοιπόν ο κόσμος καίγεται και επειδή, να, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα με τον Πάσχο Μανδραβέλ και προσωπικά εγώ το έκανα, έβαλα και την...
1: Συζητήσατε ποτέ τις τελευταίες ημέρες το ότι από το 17 έως το 26 ένα κιλό μοσχάρι έχει ανέβει 200%?
0: Ναι, λέω
1: και
0: λοιπόν...
1: Και μια οικογένεια δεν μπορεί να κάνει μια μακαρονάδα με κιμά?
0: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε μαζί σας. Και αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Θέλω να πω ότι ξέρετε ότι η σχέση, το ξέρετε γιατί είστε συνάδελφος, η σχέση των δημοσιογράφων με την πολιτική είναι μια σχέση αμφίδρομη. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος φέρει την υπογραφή του, αναμφίβολα. Όπως και, όπως και ο πολιτικός και η πολιτική.
1: Υπάρχουν και κάποιοι αγαπητοί συναδέλφοι οι οποίοι υποδίονται τον ενημερωτικό βραχίωνα ή τον δημοσιογράφο, αλλά δεν πάβουν να είναι τίποτα άλλο από ομάδες αληθείας.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει και αυτό.
0: Ας μην μπούμε σε αυτό.
1: Έχει
0: αυτό που θέλω.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι. Από όλα έχει ο Μπαχτσέσκι. Από όλα έχει ο Μπαχτσέσκι.
2: Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαννούλη.
1: Η αλήθεια, όχι εδώ και πολλά χρόνια.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Όχι σε ψηφισμούς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Η ομάδα αληθείας είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν υπήρχε όταν ξεκινούσα εγώ τη δημοσιογραφία το 86.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη.
2: Δεν μίλησα για το 86.
0: μου, λίγο να γυρίσουμε.
1: Στα νέα,
0: ναι.
1: Όταν δούλευα στα νέα το 86, κύριε Τάκη, δεν υπήρχε ομάδα αλητείας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, για να γυρίσουμε στα θέματα μας αυτά και για να γυρίσουμε σε αυτό που λέτε και είναι έτσι και που ο κόσμος τη ζητάει, λοιπόν, να λυθούν τα προβλήματά του, ψάχνει να βρει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα, έναν ηγέτη που θα μπορέσει να ελπίσει ό,τι θα. Εσείς λοιπόν είπατε από την πλευρά σας ότι παραμένει πολιτικός στόχος στις εκλογές να υπάρχει ένα ραγές προοδευτικό μέτωπο.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Εγώ επιμένω ότι κάθε προσπάθεια συνεννόησης που πολλαπλασιάζει δυνάμεις, που δεν διαιρεί δυνάμεις, που δεν υψώνει τύχη χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να καταταγεί αυτή η πρόταση πρώτη στις εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση και η μοίρα του τόπου.
0: Ωραία, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Υπάρχει αυτή η συνθήκη αυτό που λέτε, το λέω, γιατί είναι μήνες...
1: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: γιατί,
1: έγινε και η πρόταση του δημοσκοπικά ισχνού ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμβάλλει με γενναιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μας λέει όλα αυτά που συζητάμε. Μας λέει κάντε κάτι, το 70% μας το λέει και δημοσκοπικά, αλλά και στο πεδίο της ανθρώπινης επαφής, κάντε κάτι να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση.
0: Ναι, ο κόσμος μπορεί να το λέει.
1: Κάντε κάτι αφορά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Φάμπλο.
0: Ναι, αλλά προφανώς εδώ έχουν μπει προσωπικές στρατηγικές μπροστά και φαίνεται ότι αυτό δεν ανταπομπορεί ο κόσμος να το ζητάει. Άρα θέλω να πω ποιο είναι το αιτούμενο.
1: Έχει γραφτεί ένα πολύ συγκλονιστικό, δύο συγκλονιστικές λέξεις. Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή. Ίσως με μεγαλύτερη σιωπή και περισσότερη δουλειά πετύχουμε το στόχο που σας περιγράφω.
0: Να το ελπίσουμε, αν και μέχρι τώρα κύριε Γιαννούλη και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι ενδείξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερο προσωπικές και ατομικές στρατηγικές υπάρχουν παρά...
1: Έχω μάθει στην δημοσιογραφία και στην πολιτική πλέον με βραχύτερο το μέρος της θητείας στην πολιτική ότι οι ανατροπές στην πολιτική είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας.
0: Ωραία. Μια ερώτηση ακόμα. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το νεύμα, αυτήν την απάντηση, αυτήν την κίνηση δεν την κάνει, ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
1: αλλά
0: ναι.
1: Και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
1: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
1: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση όπως θρυλείται στις ομάδες αλητείας. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Για ένα τραπέζι διαλόγου, να τελειώσω λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για ένα τραπέζι διαλόγου που μπορεί να προκύψει, από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, πολλαπλασιαστικό, που θα ενώνει και δεν θα διαιρεί και
0: μάλιστα
1: θα φέρει στην κάλπη ακόμα και ανθρώπους που έχουν να ψηφίσουν από το 2015.
2: Μάλιστα. Ναι. Επειδή λέτε για ρεπορτάζ που διατυπώνονται σε ομάδες αλητείας, το γεγονός ότι η συνάδελφός μου στο Άξιον, Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ και τρεις μέρες δημοσίως ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανήκει στην ομάδα αλητείας?
1: Καλά, αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Την Ελένη στην ομάδα.
2: Τότε τι μου λέτε, μα δεν τα λένε. Μα γι' αυτό σας λέω. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι στρεψοδική αποκάλυψη.
2: Σας λέω ότι όλοι όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοί μας, λένε αυτό.
1: Τι λένε, ότι.
2: Ότι επί της ουσίας η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές.
0: Ωραία. Αυτό είναι. Γι' αυτό ρωτώ και ξαναρωτώ.
1: Ναι. Εγώ, κύριε Τάκη, έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Αλλά δεν κάνω ρεπορτάζ. Ασκώ πολιτική.
2: Ναι, εμείς. Όχι, επειδή είπατε ότι αυτά τα λένε ομάδες αλητείας. Γι' αυτό σας πω.
1: Σέβομαι τις πηγές. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχουν και ομάδες αλητείας. Η ομάδα αλητείας, η οποία διαστρεβλώνει βάναυσα αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν αναφέρομαι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε ο συνειρμός αυτός.
0: Πάντως.
1: Αλλά στην ουσία, μισό λεπτάκι, στην ουσία, εγώ δεν καλούμαι να απαντήσω ως τι ρεπορτάζ έχω. Εγώ σας λέω τα πολιτικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίζω ως πολιτικό πρόσωπο σε θέση ευθύνης.
0: Ναι, και οι αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών επιδέχονται ερμηνεών. Ερμηνεύονται, έτσι. Φίλος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Δημήτρης ως ρεπορτάζ. Είναι η κυρίαρχη άποψη στο ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούλη. Ωραία. Δηλαδή, γι' αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να μπορούμε και εμείς να τις κατανοούμε.
1: Δεν είναι το άπαν. Μάλλον δεν είναι σε πέτρα γραμμένο το ότι ένα ρεπορτάζ μπορεί και να μην ισχύει.
0: Ναι.
1: Χωρίς κακές προθέσεις. Αλλά όταν γίνεται από επαγγελματία δημοσιογράφο με αναζήτηση στοιχείων και διασταύρωση, το ακούω, το σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ανατροπές όμως και αλλαγές μπορούν να συμβούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουν τώρα τα δύσκολα τους. Τι να κάνουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε που βγήκε και ξαναλέω.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εδώ ήτανε. Τελειώσαμε για σήμερα. Βλέπω έναν φίλο ακροατή ο οποίος επιμένει για το πώς χαρακτηρίζουμε το AFD και πώς δεν το χαρακτηρίζουμε. Πολλά είναι τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Εσύ αύριο τα σπουδαία. Αλλά αύριο θα είσαι μόνος σου. Πέμπτη.
2: Και εσύ θα είσαι μόνος.
0: Ναι, μου αύριο
2: πρέπει να πούμε ότι
0: αύριο.
2: Επειδή θα, ο συνάδελφός μας, ο. Θυμήσε μου τώρα, μπλόκαρα.
0: Ο
2: Δημήτρης Πετρόπουλος θα λείπει Πέμπτη και Παρασκευή. Μας χωρίζουν εμάς τους δύο. Εγώ θα κάνω το 10-12.
0: Και εγώ παραμένω σταθερή εδώ, κρατάω.
2: Και
0: τα...
2: η Ευαγγελία 12 με 1 επίσης μόνη της. Αλλά θα βρεθούμε στο τελείωμα και στην αρχή.
0: Να είστε καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό υπόλοιπο ημέρες. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε, σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες θαμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Art News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Στάρμερ καταδίκασε και όσους ενίσχυσαν διαδικτυακά τις ταραχές. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντριώφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Ο καιρός.
Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη.

Marvin Gaye για την αρχή και ένα υπέροχο remix, το περίφημο Let's Get It On. Εμείς όμως φέτος το καλοκαίρι δεν θα ακούσουμε το Let's Get It On, θα ακούσουμε όμως το I Want You του 1974, ένα σπουδαίο άλμπουμ του Marvin Gaye, το οποίο θα το παρουσιάσει στις 6 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, στο Λυκαβητό για να μην το λέμε ολόκληρο γιατί μπερδευόμαστε, ο περίφημος, φοβερός και τρομερός Χωσέ Τζέιμς. Καλημέρα σε όλους, είναι 11 λεπτά μετά τη μία, η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10, ο Γιώργος Μεχταρίδης είναι στην παρέα και σήμερα διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές, ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, μας ακούτε από τα γνωστά σημεία, ραδιοφωνάκια ψηφιακά και αναλογικά παντού, ερτέκο κατεβασμένο για εσάς που θέλετε να το κουβαλάτε το ραδιοφωνό σας και τις αγαπημένες σας εκπομπές παντού μαζί σας, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με κάπα. Καλημέρα σε όλους, εδώ

το τραγούδι δεν χρειάζεται κάποιο άλλο σχόλιο ή κάτι άλλο σαν αναφορά. Το Σάββατο θα βρίσκεται στο Λυκαβητό. Ο Chris Isaac έχει έρθει μόλις δύο φορές στην Ελλάδα. Θα έλεγε κανείς ότι έχει έρθει περισσότερες φορές, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μία φορά και άλλη μία τώρα που ψήνεται, όπως το λέμε, γι' αυτό εδώ το Σάββατο στο πλαίσιο του release. Έλεγα πριν για τους Einstürz and the Neubauten και για το 18 Ιουνίου και για τη συνέντευξη που έδωσε ο Μπλίξα. Έχει όμως σήμερα το βράδυ ξεκινάει το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στο Μάνο Χατζηδάκη που λέγεται «Η Αμερική του Μάνου Χ». Σήμερα είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μαζί με τον Λουκά Καρετινό, ενώ στις 16. 17 ζητώ συγγνώμη, θα βρίσκεται η Raining Pleasure, θα είναι το β' μέρος, η Αμερική του Μάνου Χ, με τους Raining Pleasure και τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη. Σήμερα όμως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παίζει δύο έργα. Να σας πω απλά ότι παίζει το χαμογέλο της Τζοκόντας και παίζει και το Blue. Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Blue, το ακούμε και σας λέω την ιστορία του.

The Death of Blue, ή αλλιώς το closing track της μελωδίας του soundtrack που είχε υπογράψει το 1968 ο Μάνος Χατζηδάκης για την ομώνυμη αμερικάνικη ταινία, το Blue δηλαδή. Αυτή είναι η original εκτέλεση, είναι από το album το Blue που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα νομίζω το 2001 από το Σύριο. Ο Χατζηδάκης τότε περιέγραψε αυτή τη μουσική ως έναν τρόπο, μια προσπάθειά του να ξεπεράσει σε ομορφιά τον Terence Stamp, τον πρωταγωνιστή της ταινίας Blue, 1968, συνδυάζοντας στοιχεία συμφωνικής μουσικής αυτής της τρομερής της μελωδίας που είχε ο Χατζηδάκης, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, και φυσικά την ψυχεδελική αισθητική της εποχής που την λάτρεψε και την κατανόησε και μέσα από τα Reflections αλλά και μέσα από το χαμόγελο της Τζοκόντα. Σήμερα το βράδυ στο Ηρώδιο θα ακουστούν τα δύο αυτά έργα σε μια πρωτότυπη, έτσι κατά κάποιο τρόπο, ένα πρωτότυπο στήσιμο, η Αμερική του Μάνου Χ, το Blue δηλαδή, από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε διεύθυνση Λουκά Καρυντινού, και φυσικά το χαμόγελο της Τζοκόντας, ίσως το πιο διάσημο ορχιστρικό έργο στην Ελλάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός επίκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο Πασόκ, Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει την διχόνοια. Και γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό εδώ είναι ένα ανανούρισμα, ένα ανανούρισμα από τους Cure και το περίφημο Acoustic Hits που κυκλοφορήσει πριν από χρόνια. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει έτσι και μερικές πλευρές διαφορετικές των Cure. Πάντα ούτως ή άλλως, ενώ ήταν ένα συγκρότημα που έγραψε πολύ μουσική στο στούντιο, σαν ομάδα πάντα είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσαν κάποια από τα ωραία τους κομμάτια να μπαιχτούν και στην κιθάρα με ακουστικά όργανα, όπως γίνεται στο Acoustic Hits. Μπορεί να μην είμαστε Ισπανία και δεν είμαστε σίγουρα Primavera, αλλά οι Cure θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν το show τους 6 Ιουνίου, το περασμένο Σάββατο δηλαδή. Ξεκίνησαν την περιοδία τους με την Ισπανία. Όπως μου είπε και ένας φίλος, 2,5 ώρες τα δώσαν όλα στο Primavera. Στο Primavera που εκτός το ότι εμφανίστηκαν οι ίδιοι, εμφανίστηκε και ο Robert Smith στη σκηνή μαζί με την Olivia Rodrigo, αφού θα υπάρξει μια συνεργασία στο καινούριο άλμπουμ της, όπου και οι δύο τραγουδούν μαζί. Μια από τις πολύ ωραίες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς, το καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Επίσης, το Primavera, παρόλο που το τσάκισε ο κακός καιρός και υπήρξαν αρκετές ακυρώσεις για άλλη μια φορά, έδειξε του τι σημαίνει κανείς να παρακολουθεί ένα πανευρωπαϊκό φεστιβάλ ενός μεγέθους τόσο μεγάλου και τόσο σημαντικού όπως είναι αυτό της Βαρκελόνης. Αυτά στα μουσικά. Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμβαίνουν πολλά. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι απλώς λαϊβάκια.

είμαστε εδώ, αυτή εδώ ήταν η Φλόρενς, η βασίλισσα της ειρήνης. Για να δούμε. Κοντεύει να ξεπεράσει, όπως άκουγα σήμερα το πρωί, κοντεύει να ξεπεράσει ο ένας πόλεμος στα βόρειά μας, κοντεύει να ξεπεράσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε διάρκεια. Ο άλλος έχει μπει ήδη στο τετράμινο, οπότε για να δούμε αν η βασίλισσα της ειρήνης θα βγει κάποια στιγμή αληθινή. Έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα, ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούπολη. Εμείς για λόγους πέραν των δυνάμεων των δικών μου δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ, για χαρά, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Cosmos Classic.

Μέσα ταξιδιάρικο ανώρισμα είναι το Beautiful Tango της Μαροκινής τραγουδοποιού Hindi Zahra από το debut album της το Handmade του 2010. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Ανέμελη και ταξιδιάρικη διάθεση έχει και το επόμενο κομμάτι. Μεταφερόμαστε όμως στη Γαλλία με τον Ζουφρί Μαρακά, οι οποίοι με τη σειρά τους μας πηγαίνουν σε μια παραλία στην Παΐα της Βραζιλίας. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ζουφρή Μαρακά και Μπαΐα και 9 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Σόφι Τάκερ και Ραέλα αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το Τζακαρί. Καλησπέρα σε όλους.

έτσι ακριβώς. Sunny Shining, η πρώτη και αυθεντική εκτέλεση από τον Bob Marley και τους Wailers και από το 1970 σε παραγωγή Lee Scratch Perry, ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε εννοείται ξανά το 1978 για το άλμπουμ Kaya. Ηλιοφάνεια έχουμε και εδώ σήμερα στην Αττική, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή.

Doing Time, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Sublime από το 1996, βασισμένο βεβαίως στο Summertime του George Gershwin. Εμάς μας ακούτε και από τους 93,6, μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις, αν αυτό σας βολεύει. Μας βρίσκεται και στο Ερτέκο, τόσο live όσο και on demand. Και από την Καλιφόρνια πάμε στη Νέα Υόρκη να συναντήσουμε το ντουέτο των Πάτσα Μάση, έχουν ρίζε στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ένα hip hop και reggae cocktail

Αυτή είναι η Broken Bell στο σχήμα του Danger Mouse και του James Mercer των Sins και φωνητικά να θυμίζουν έντονα τους Bee Gees στη μεταδίσκο εποχή τους. Holding On For Life από το 2013, έρχονται Portugal The Man, Summer Of Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

υπέροχο Let Your Love από το καινούριο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ που μόλις κυκλοφόρησε και τιτλοφορείται Hope. Και τώρα στην Αργεντινή με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Σαντιάγκο Μοράες. Τον γνωρίσαμε ως μέλος του συγκροτήματος Los Espíritus, εδώ από τη σόλο δουλειά του ακούμε Los Halcones.

από το άλμπουμ Departures and Arrivals Adventures of Captain Kirk, το τελευταίο δηλαδή άλμπουμ του Curtis Harding, ακούσαμε το Out in the Black. Είναι 50 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τώρα τον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές συνεχίζει μέχρι τις 4. Και εδώ η El Michel's Affair, το project του νεοϊρκέζου παραγωγού Leon Mitchells. Instrumental κομμάτι εμπνευσμένο από την αισθητική των soundtracks kung fu ταινιών της δεκαετίας του 70.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι, με βρετανικό rock and roll από το 1960 και ένας από τους πιο εκφραστικούς crooners της πρώιμης αγγλικής pop σκηνής, ο Billy Fury βεβαίως, και το Wondrous Place. Για το καλό σε ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και ένας καλλιτέχνης του σήμερα που όμως αναβιώνει τον κλασικό ήχο της δεκαετίας του 60, ο Nick Waterhouse, εδώ στην νουάρ ατμόσφαιρα με το κομμάτι Medicine. Καλησπέρα και πάλι.

Κιντλοκό διασκεύασε Elvis Suspicious Minds από το album Born in the 60s του 2022 και νομίζω πως προλαβαίνετε ακόμα αν σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρεβιτς. Μεθαύριο Παρασκευή εμφανίζεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μόνο στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post. Πάμε να την απολαύσουμε εμείς τώρα από τον αέρα μας. Music Gets You Girls, Μισελ Γκούρεβιτς.

ένα παιχνιδιάρικο κομμάτι από τα διαμάντια της γαλλικής γεγε μουσικής και το 1967 Le Cœur Bout de Doigt από την Jacqueline Taeb και στο remix του δικού μας του DJ Snatch. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το τρίτο μας ημίωρο με J-Walk και Soul Vibration, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές μέχρι τις 4 μαζί σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, είπε χαρακτηριστικά. Το χαρακτήρισε επίσης τον ΝΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με την Ελστάτ. Στόχος η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εκφράζει τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Brooklyn to Brooklyn, οι Scone Cash Players, βετεράνοι μουσική της soul σκηνής, με αρχηγό τον οργανίστα Adam Scone και ένα κομμάτι φόρος τιμής στη σύνδεση Νέας Υόρκης Βραζιλίας. 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Από το Brooklyn στη Γερμανία με το Σούνα Μαστρίο και την Μπάικα στα φωνητικά, Clear as Water, Hidden Jazz Quartet, το remix. Καλησπέρα και πάλι.

του στέριαξε αυτή η συνεργασία Leon Bridges και Hermanos Gutierrez στο Elegantly Wasted λίγο πριν, και εδώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός η Natalie Bergman. Ένα αγαπημένο country soul κομμάτι με αναφορές σε καλλιτέχνες όπως Lee Hazelwood και Nancy Sinatra είναι το Gunslinger.

υπέροχο και αγαπημένο Night Without Stars, ο Γιώργος Μπρατάνης ή αλλιώς Καγιετάνο και ο Ζορζ Περίν στα φωνητικά από το 2012. Ήταν αυτό και το άλμπουμ One Some Time. Κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα σχόλιά σας. Μένετε όλοι εδώ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε ξανά μεθαύριο. Υπάρχει μια στάση εργασίας, οπότε θα τα πούμε κατευθείαν την Παρασκευή. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Σας αφήνω με Ντεζί Εζί από τη Γαλλία, Let Me Down. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Too Sweet στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής και εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Συναντιόμαστε. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 Ιουνίου, έτσι γράφει το ημερολόγιο, και 6 λεπτά μετά από τις 4 γράφει το ρολόι, δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε και με όσα έχουν κάτι να μας πούν. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Ο Bon Jovi και το Holy Mountain από τη δουλειά το Paradise Now που κυκλοφόρησε πέρσι, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος, και είμαστε εδώ, είναι απόγευμα Τετάρτης, είπαμε θα μείνουμε μαζί για αυτό το δίωρο με τις μουσικές μας, θα πούμε διάφορα και σήμερα και για πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη αλλά και για πράγματα που μας αφορούν και πώς μπορούμε να κάνουμε λίγο καλύτερη την καθημερινότητά μας. Αλλά πιο πριν να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε social και Facebook, να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς, να κάνετε και like φυσικά, και διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε για να δώσετε στίγμα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Και πίσω στο μακρινό 2007, ένα ταξίδι στη Σενεγάλη, Youssou N'Dour, ένα τσέρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε ακροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν αποτέλεσμα. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθορά σε πολυοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινη η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
4: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
5: Por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras.

Αλφρέντο και Λούνα Αγουα Τιέρα Σόλ εδώ στο Κόσμος 93,6 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, μέχρι τις 6 θα φτάσουμε μαζί. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και θυμάστε χθες λέγαμε για την ψηφιακή αυτή εδώ εποχή και πόσο έχει αλλάξει τις ζωές μας, πόσο πολύ έχει επηρεάσει τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που λειτουργούμε και κινούμαστε και κοινωνικοποιούμαστε. Και σήμερα έβλεπα ένα άρθρο για το πώς μπορείς να μειώσεις το χρόνο στην οθόνη και είχε διάφορα tricks, ας το πούμε έτσι, για τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις ένα detox από τις οθόνες και από τα κινητά, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο όταν λέει ότι πρέπει να κλείσεις όλες τις ειδοποιήσεις στο κινητό. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μείνεις μακριά από τους, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, digital πειρασμούς.

αλήθεια είναι πως η πραγματική ζωή, από την οποία έχω την αίσθηση ότι έχουμε απομακρυνθεί, δεν είναι στην οθόνη.

Κομμάτι και Λίντα Μορένα, μια μελωδία νομίζω που μας ταξιδεύει κάθε φορά που την ακούω, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Νομίζω αυτή η εκδοχή σε κάνει πραγματικά να κλείνεις τα μάτια, να θες να κλείσεις τα μάτια και να ταξιδέψεις. Και η πόλη αλλάζει. Αυτό είναι κάτι που το συνειδητοποιούμε νομίζω καθημερινά κυκλοφορώντας στους δρόμους της Αθήνας. Αλλάζει και έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο έρχεται ένας παλιός κινηματογράφος να αποκτήσει νέα ζωή. Και αυτό είναι ο πρώην κινηματογράφος Broadway που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. Μια ιστορική αίθουσα που στεγάζεται στην εμβληματική στο Broadway στην καρδιά της Αθήνας. Διαβάσαμε λοιπόν αυτές τις ημέρες ότι αλλάζει, ότι ανακαινίστηκε και θα επαναλειτουργήσει. Ως νέο Athens, Broadway θα σηματοδοτήσει την επιστροφή ενός ιστορικού χώρου θεαμάτων της πόλης σε μια νέα εποχή. Το συγκρότημα της, το As Lali, κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή ειδικό κτίριο θεαμάτων, φιλοξενώντας δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινό κινηματογράφο και θερινό κινηματογράφο, και αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα σημεία ψυχαγωγίας της πόλης και τώρα λοιπόν αποκτά ξανά ζωή. Μάλιστα, το Athens Broadway θα ανοίξει τις πόρτες του το Δεκέμβριο του 2026 με την πολύ αναμενόμενη θεατρική μεταφορά του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστη «Έγκλημα στον Νείλο» σε θεατρική διασκευή Ken Ludwig και μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου, ενώ την απόδοση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Η νέα θεατρική διασκευή του έργου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθησε η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στη Μεγάλη Βρετανία το 2025. Η παραγωγή του Athens Broadway θα αποτελέσει λοιπόν την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη του μορφή και εμείς ανυπομονούμε με κάποιο τρόπο να επισκεφθούμε αυτόν τον ιστορικό χώρο που αποκτά νέα ζωή.

Φούτζιλα λοιπόν, αυτό που φεύγει τώρα στον αέρα μας και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και δεν βλέπετε την ώρα, φαντάζομαι, για να φύγετε. Και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που οδηγείτε στους δρόμους της πόλης προσεκτικά με το κινητό και τα μηνύματα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gorilla Dust και το Future Visions 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Είναι απογεύματάκι Τετάρτης και μέχρι τις 6 μένουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Από τα πολύ αγαπημένα μας. Έχει τίτλο Get Up από Heaven. Step out. Και από τα πολύ τρυφερά.

λίγο διαφορετικό σαγκό και από, με αυτόν τον πολύ ωραίο και νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να σας πω ότι έρχονται δύο παραστάσεις που κλείνουν έναν κύκλο ουσιαστικά, αλλά επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, προσέθεσαν νέες ημερομηνίες στο πρόγραμμά τους. Ο λόγος για τη μουσικοθεατρική παράσταση στα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν και το θεατρικό έργο «Δικό σου Φραντς», που επιστρέφουν λοιπόν για ακόμη δύο εμφανίσεις μέσα στις ημέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Λοιπόν, τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν, η επιτυχημένη αυτή μουσικοθεατρική παράσταση, επιστρέφει την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Η παράσταση με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση θεάτρου και μουσικής, όπου ο λόγος και η ερμηνεία των έργων του μεγάλου συνθέτη συνθέτουν ουσιαστικά ένα ενιαίο δραματουργικό σύμπαν. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον συνθέτη μέσα από δραματοποιημένα κείμενα εμπνευσμένα από τη ζωή και τα γραπτά του, ενώ η Παπαγεωργίου τον αφηγείται μουσικά, φυσικά μέσα από το πιάνο, ερμηνεύοντας τα πιο εμβληματικά έργα του. Όσον αφορά τώρα την παράσταση «Δικό σου Φραντς», επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου στο Ναό του Χριστού της Γερμανόφωνης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, σε ένα κτίριο Bauhaus, και η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διαμαντή και βασίζεται στις επιστολές του Κάφκα προς την αδερφή του και την οικογένειά του, φωτίζοντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του μεγάλου συγγραφέα. Το υλικό μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από την Μαρίνα Αγαθαγγελίδου και στη σκηνή συμμετέχουν η Παρθενόπη Μπουζούρη, Μαρία Καρακίτσου και η Ρο Γκουλίτου, ενώ τη μουσική βάζει ο σολίστ εκκλησιαστικού οργάνου Χρήστος Παρασκευόπουλος, και η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και performance με έργα των Μπαχ και Φρεσκομπάλντι, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που ενισχύει τον στοχαστικό χαρακτήρα της αφήγησης. Ενδιαφέρον έχουν αυτές οι δύο παραστάσεις για το Σαββατοκυριακό. Βάλτε τις στο πρόγραμμα, γιατί κλείνουν ουσιαστικά και τον κύκλο τους στην πόλη.

μάθουμε τα τελευταία νέα και μετά επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μέχρι τις 6 να μείνουμε στην παρέα του απογεύματος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκλεισε για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nightmares on Walks και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημερο εκπομπής για λίγο ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί δίνετε στίγμα, εκεί κάνετε και τα εντός εισαγωγικών παράπονα, το λέω χιουμοριστικά, καθώς συζητάμε πολλές φορές μέσα από τα μηνύματά σας ή με αφορμή τα μηνύματά σας, πόσο δύσκολη έχει γίνει τελικά η καθημερινότητά μας, πόση ενέργεια χρειάζεται για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα. Αυτό είναι μια κουβέντα τώρα που είχαμε μια φίλη της εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6.

Ταξίδι στην Αυστραλία με Don West και Send It Back εδώ στο Κόσμος και στο erteco.gr και κρατάμε λίγο αυτό τον ήχο. Brooke Combe, καινούριο single, Tears Won't Lie.

από τις πολύ ωραίες φωνές της Γαλλίας, η Τεοντόγα, έτσι λέγεται, και έχει τη χαρακτηριστική χρειά που δίνει έναν δικό της αέρα στα τραγούδια που επιλέγει, ακόμα και όταν αυτά τα τραγούδια φλερτάρουν πολύ με τη γαλλική pop. Ήταν πάντα πιο εκλέκτικ η γαλλική pop. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Οι φοβερές και τρομερές ACC και το Possibilities, αυτό που μας έφερε στο τέλος, στο φινάλε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Αύριο πάλι εμείς ξανά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Στο 2-10-66-66-429 μιλάμε εκτός αέρα, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand. Εκεί βρίσκεις και τα podcast, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά το Cosmos Lab Mix Sets. Και στέλνω και τα μηνύματα στο Viber. Λέω Zero το edit στο Brian Ferry. 10 Ιουνίου, Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε τη ψυχή της, ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική επιτροπή του κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σαντέ και Smooth Operator, 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Η Χουλιέτα Βένεγκας έρχεται με νέο σίγγλι. Tiempo Dorados. Στο Μέξικο βρεθήκαμε. Viber, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε εκεί. Ζέστη πολύ 10 Ιουνίου. Airteco.gr. Όλη δροσιά.

Tiempos Dorados, λοιπόν, από το Julieta Venegas, Gabrielo Ghost, Levan, στη Γαλλία πάμε, από Μέξικο, Γαλλία. Social media, ακολουθείς σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, ο κόσμος είναι πάντα δίπλα σου.

τον Bow Experience εδώ στον αέρα μας. Μιλήσαμε με το Jazzy B, έτσι, γιατί θα δούμε Soul to Soul ζωντανά στο Sunny Festival 8 Αυγούστου σε μια υπέροχη συναυλία μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος που έβγαλε τη Βρετανική Soul από το υπόγειο Sound System στο Λονδίνο και την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου. Στα 13 του έστησε το πρώτο του Reggae Sound System. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν οι Soul to Soul και το καλοκαίρι του 89 το Keep on Moving και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο και κάθε βιτρίνα στο Λονδίνο. Soul, Reggae, Dub, Hip Hop σε grooves που εκείνη την εποχή ήταν κάτι φοβερό, κάτι διαφορετικό, με πάρα πολλά βραβεία, 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, παραγωγές James Brown, Sinéad O'Connor, Nas και Destiny's Child, ο Jazzy B και Μεσημάντε που έκανε τη συνεργασία, μας μιλάει. Συντονιστείτε την Παρασκευή που θα μιλήσουμε με τον Jazzy B εδώ στον αέρα του κόσμου και θα ακούσουμε Back to Life, θα δούμε Soul to Soul στο Sunny Festival, 8 Αυγούστου σημειώστε.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Florence and the Machine στο WACA Eject Festival 14 και 15 Ιουλίου. Λίγο μετά τις 7, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Road Trip, μουσικό. Florence. Στις 14 στο γήπεδο μπάσκετ. Και εδώ η Florence, να διασκευάζει το Stand By Me.

Florence, 14 Ιουλίου. Μία φοβερή μελέτη που έγινε, βέβαια common sense είναι, δεν χρειάζεται μελέτη. Διαπίστωσε ότι το 47% των γονέων παραδέχεται ανοιχτά πως παραμένει στη σχέση του στο γάμο αποκλειστικά μόνο για χάρη των παιδιών, όχι επειδή υπάρχει ακόμη αγάπη. Αυτό που κάνει αυτόν τον αριθμό τόσο μεγάλο είναι ότι οι γονείς μένουν μαζί, δεν μένουν μαζί επειδή είναι ευτυχισμένοι, μένουν επειδή πιστεύουν ότι η δική τους δυστυχία είναι ένα τίμημα με αντάλλαγμα τη σταθερότητα του παιδιού. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η καλοπροαίρετη θυσία σπάνια λειτουργεί με τον τρόπο που ελπίζουν οι γονείς. Τα παιδιά είναι διορατικά, απίστευτα διορατικά. Αντιλαμβάνονται τα πάντα. Τη συναισθηματική απόσταση, την έλλειψη τοργής, την ανίποτη ένταση που σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια. Και ακόμη και αν οι γονείς δεν τσακώνονται ποτέ φωναχτά, τα παιδιά συχνά

εξωτερικεύουν την ψυχρότητα αυτή, την απορροφούν με έναν τρόπο, με πολλούς τρόπους βέβαια, όσο και να σιγοβράζει, και θεωρώντας ότι φταίνε τα ίδια. Η Dr. Elaine Hughes λοιπόν, οικογενειακή θεραπεύτρια, και έχει γράψει και διάφορα, έχει κάνει έρευνες πάνω σε αυτό, εξηγεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα υψηλής έντασης και χαμηλής σύνδεσης συχνά αναπτύσσουν μακροχρόνια προβλήματα με την εμπιστοσύνη, την επίλυση συγκρούσεων και τη συναισθηματική έκφραση. Η ίδια η σταθερότητα δηλαδή που προσπαθεί κανείς να προστατέψει είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που χάνεται. Γιατί όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος, βρίσκει το αποτέλεσμα αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει. Συνήθως στη ζωή έτσι γίνεται. Μια φιλική κοινή ανατροφή στην επιμέλεια μετά από ένα χωρισμό μπορεί να προσφέρει μια πιο ισορροπημένη συναισθηματικά οικογενειακή ζωή από το να παραμένει κανείς σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, γεμάτο συγκρούσεις.

Σπύρο και Άννα Μούρα στο 2026. So much has changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση για αυτή τη χρονιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 10 Ιουνίου, σήμερα 10 Ιουνίου το 4, το 2004 στα 73 του φεύγει ο Ρέι Τσάρλς στο σπίτι του στο Beverly Hills. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν 30 Απριλίου, λίγο πριν, δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, που τραγούδησε με ορχήστρα ζωντανά το Georgia on my mind, που έγινε και το επίσημο τραγούδι της.

πολιτείας και ένα μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής κλείνει με το χαμό του Ray Charles, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, όπως και αν το κάνουμε όλων των εποχών. Δηλαδή είναι ο Ray Charles στην τριάδα για το τι ακολούθησε στον πλανήτη μουσικά.

George on my mind. Ray Charles φεύγει στα 73 του το 2004, 10 Ιουνίου. Ο Quincy Jones θυμόταν όλες τις ατάκες που του είχε πει ο Ray Charles, που ήταν ο μέντορας του, και του είχε πει δύο πολύ όμορφα πράγματα και πάρα πολύ σωστά. Και είναι και φοβερό το ότι ένας άνθρωπος σαν τον Quincy Jones, με τόσα χρόνια στην πλάτη του, μεγαλύτερος παραγωγός που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, είναι σίγουρα, δεν είναι από τους μεγαλύτερους, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης, με 70 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy, 60-80 παιδιά, 900 γυναίκες, 850.000 albums. Τα έχει κάνει, τα έχει δει όλα. Δεν άφησε τίποτα ο Quincy Jones. Δύο πράγματα κράτησε από τον Ray Charles που του είπε. Καλό, όχι δύο, 102, αλλά δύο είπε με θέρμη, έτσι. Τα λέει ο Quincy Jones, και μπράβο του που αυτά είναι που κράτησε. Ο Ray Charles του είχε πει: πρόσεχε πολύ να είσαι σεμνός όταν ανεβαίνεις στη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό, έλεγε και ο Ντίλαν σε ένα τραγούδι του, το λέει: πρόσεχε πως φέρεσαι όταν ανεβαίνεις σε κάποιους ανθρώπους, θα τους βρεις όταν κατεβαίνεις. Αλλά ο Ray Charles έλεγε να είσαι πάντα κομψός και σεμνός στη δημιουργία και στην επιτυχία. Είναι τα δύο στάδια που κανείς πάντα κομψός και σεμνός στη δημιουργία και στην επιτυχία. Είναι τα δύο στάδια που κανείς

You are my sunshine, Ray Charles στον αέρα μας, και κάπως έτσι τα λέγαμε πριν από μερικούς μήνες για τις συναυλίες, και τώρα είναι μια ανάσα μακριά. 1η Ιουλίου που θα είναι, εντάξει, ίσως καλύτερη συναυλία της χρονιάς με την Beth Hart σε ένα απίστευτο stage, ειδικά διαμορφωμένο, στρογγυλό, κάπως acoustic, κάπως συναισθηματικό, που θα είναι σαν να είμαστε έτσι όλοι μια παρέα, θα νιώσουμε, θα φουγκραστούμε την Beth Hart σε κάτι που το κάνει ιδιαίτερα εδώ τώρα στην Ελλάδα, θα είναι μια βραδιά φοβερή. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού, μαγεία θα γίνει, και να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι της Beth Hart. Mean All A Man Of Mine. Beth Hart έρχεται, 1η Ιουλίου είναι η μέρα. Η συναυλία της χρονιάς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

passion. Beautiful Emily και Zaya Jones. 8 παρα 25 βραδάκι Τετάρτης έρχεται σιγά σιγά, 10 Ιουνίου, καλοκαίρι 2026, με τις συναυλίες να ξεκινούν τώρα με το που μπαίνει ο Ιούνιος. Όλες οι συναυλίες αρχίζουν, οι μεγάλες, σε ένα σπουδαίο συναυλιακό καλοκαίρι. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα παρέα σε ένα road trip μουσικό. Stevie Wonder στον αέρα μας. 2 10 66 66 4 21 το τηλέφωνο επικοινωνίας και erteco.gr διαδικτυακά.

You're the sunshine of my life, Stevie Wonder. Το 75, τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου, κυκλοφορεί ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Οι Eagles κάνουν για άλλη μια φορά το θαύμα τους και το One of These Nights βγαίνει εκεί έξω στον πλανήτη. 75, 10 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Airteco.gr, μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Εκεί βρίσκεται ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Όχι μόνο ο κόσμος, podcast, το Cosmos Lab. Με mix sets. Πολλά θα βρεις και φωτογραφίες, πληροφορίες. Τις εκπομπές όποτε θέλεις εσύ. One of these nights, Eagles.

10 Ιουνίου του 1975 κυκλοφορεί One of These Nights. Glenn Frey, Don Henley κάνουν το θαύμα τους. Ένα από αυτά τα βράδια θα κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Αυτό λένε οι Eagles. Αυτή την κατάσταση που κανείς αναβάλει τα πάντα, μια αναβολή σε όλα, στα όνειρα, στις επιθυμίες, και νομίζουμε ότι μια άλλη μέρα θα είναι η μέρα αυτή η σωστή που όλα πρέπει να γίνουν. Και καμιά φορά είναι τώρα. Είναι τώρα η στιγμή που πρέπει να κάνεις κάτι, μόλις το ξεκινήσεις. Έχει και ένα κουτσομπολιό, να πούμε και τα κουτσομπολιά, έτσι, γιατί ο Τζο Γουόλς είχε μιλήσει λίγο υποτιμητικά για τη Στίβι Νίξ. Τον είχε ερωτευτεί φοβερά η Στίβι Νίξ, τον Fleetwood Mac. Και ο Τζο Γουόλς είχε πει ότι σε συνεντεύξεις του μιλούσε λίγο ότι εντάξει, δεν ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, δεν θα μπορούσε να ερωτευτεί, λέει, τη Στίβι Νίξ. Φοβερό να το πεις αυτό, έτσι. Και να τα ακούσει και Στίβι Νίξ. Αυτό είναι το τρομερό. Γιατί είναι ζόρικη κοπέλα. Ζόρικη γυναίκα. Καλά, σε κανένα δεν θα αρέσει αυτό. Ό,τι πιο σουρεαλιστικότητα τα έχουν κάνει όλα οι Fleetwood Mac μεταξύ τους. Τα μπερδέματα, αυτό που λέμε μπλέκουμε τα μπούτια μας. Fleetwood Mac νούμερο ένα σε αυτό, αλλά βγήκαν φοβερά τραγούδια μέσα από αυτά και οι Eagles. Εδώ η Miley Cyrus με τη Stevie Nicks.

Edge of 17 σε μια προσπάθεια κάπως να αναβιώσει το Edge of 17 και ονομάστηκε Edge of Midnight. Ωραία αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία. Η Stevie Nicks λέει το χάρη και της αρέσει να δουλεύει με νέα κορίτσια. Η Miley Cyrus μαζί με τη Stevie Nicks. Όμορφο ντουέτο και επέτειος γέννησης της Judy Garland. Μια σπουδαία φωνή που έφυγε πάρα πολύ νωρίς, στα 47 της, το 69, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1922 και σημάδεψε τον πλανήτη ολάκερο, ιδιαίτερα με αυτή την εκτέλεση εδώ.

ξεκίνησε να εμφανίζεται στη σκηνή από τα δύο της, με τις αδερφές της, σε ένα συγκρότημα. Το 35 υπέγραψε με την MGM. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο μάγος του Oz» το 39. Πρωταγωνίστησε σε πολλές πετυχημένες ταινίες, τραγούδια, κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία, Χρυσή Σφαίρα, Grammy. Έκανε πάρα πολλά στα λίγα χρόνια που έζησε, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από διάφορα φάρμακα, επηρέασαν τη σωματική και η ψυχική της υγεία και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, Judy Garland, στα 47, από τυχαία υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Υπάρχει ταινία με τη Ρενέ Ζελβέγγερ που κάνει την Judy Garland και βραβεύτηκε γι' αυτό. Επέτειος γέννησης, εκτός από την Judy Garland, επέτειος γέννησης είναι και του Howling Wolf. Σήμερα γεννήθηκε 10 Ιουνίου του 10 στο Μισισιπί, από φτωχή οικογένεια εννοείται, μέσα στα blues, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, πέρασε ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας με τον παππού του. Ήταν ψηλός πολύ και μεγαλός όμως, γι' αυτό και τον φώναζαν Bigfoot Chester και Bull Cow, Howling Wolf. Μετά βγήκε γιατί είχε αυτό το σαντολίκο που τραγουδούσε. Αγόρασε την πρώτη του κιθάρα στα 17 και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της μουσικής. Σημαντική μορφή των Delta Blues. Και έφυγε τον Ιανουάριο του 76. Στα 65 του.

Howling Wolf, λοιπόν, απέτειος γέννησης μαζί με την Judy Garland, 10 Ιουνίου. Στο σήμερα θα έρθουμε όμως με μια διασκευή από το χθες. Μυστήρια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς. Genesis Owusu από Γκάνα και Αυστραλία μαζί διασκευάζουν το Painted Black των Rolling Stones. Για να τα ακούσουμε. Πολύ μυστήρια κατάσταση.

Genesis Owusu λοιπόν στο Painted Black που μόλις κυκλοφόρησε στο 2026. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο μας και στο κόσμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Και θα κλείσουμε με ατάκες του Howling Wolf που είναι η επέτειος γέννησής του σήμερα. Έλεγε ότι τα blues είναι οι ρίζες, όλα τα άλλα είναι καρπί. Και άλλες δύο του ατάκες του Howling Wolf ήταν ότι δεν του αρέσει να του χαρίζουν τίποτα, θέλει όλα να τα κερδίζει μόνος του στη ζωή. Και λέει, και η ερώτησή του, αν δουλεύεις για να ζήσεις, έλεγε ο Howling Wolf, γιατί τότε σκοτώνεσαι στη δουλειά?

Could get used to this. Αυτή είναι η Jessie Ware. Εδώ είμαστε και εμείς. 6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και αύριο, 11 Ιουνίου, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στη συχνότητα, καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Ξέρετε, ο κόσμος είναι πάντα καλύτερη παρέα 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Πρόλετερ. Quattro letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Starwalk, που στις μουσικές του συνδυάζει το electronica, τη chill-out, το lounge και φυσικά το organic με house στοιχεία. Αλλά όταν ακούς έτσι αυτή την φωνή της Ούγκα Σπάνκ, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βάζει μέσα το new soul, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει την κυριολεξία του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Como Auro, καινούριο σίγγλ από τη Marie Froese.

Αυτή λοιπόν είναι η Marie Froese με καινούριο single από την Ανάπολη, από τη Βραζιλία, από τη Λίνια, από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της MPB, της Musica Popular Brasileira. Wolf and Alice στη Μεγάλη Βρετανία.

Βάλης λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο, αυτό το τετραπλό σχήμα που ναι μεν πολλές φορές βγάζει ένα acoustic version στα περισσότερα τραγούδια, από την άλλη όμως πατάει πάνω στην alternative, στην indie και στην dream pop όπως έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ θα έλεγα ότι αρκετά τραγούδια τους στα τελευταία τους άλμπουμ αγγίζουν και τη folk, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει Βρετανός, γνήσιος Βρετανός που να μην τραγουδήσει folk. Αυτό το ξέρουμε όλοι από την δεκαετία του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Έχει αρκετά live και αυτήν την εβδομάδα. Αύριο, φίλες και φίλοι, είπαμε, τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μια βόλτα μέσα στα social media, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για πολλά και ωραία πράγματα μέχρι το μεσημέρι.

που, τρέχετε, που τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί. Κάνετε follow, like, γράφετε ένα σχόλιο. Εάν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Πολλούς και όμορφους χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη που μας κάνει τα κρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και όλους εσάς μας κάνει τα κρόαση σε όποιο σημείο της Ελλάδας και το εξωτερικό για να βρίσκεστε. Here's the part. Sorry.

dancing. It's like a postcard in my heart.

Είστε part λοιπόν από την Μισελ Γκούρεβιτς, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έρχεται για άλλη μια φορά στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή. Είναι πολύ ωραίο σημείο το Κηποθέατρο Παπάγου, πολύ ωραίο θέατρο. Και σίγουρα όποιος τραγουδάει εκεί δίνει και το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, είναι τα vibes, ξέρετε. Σε μερικά σημεία στην Αθήνα, σε μερικά θέατρα, σε μερικούς συναυλιακούς χώρους που πραγματικά μπορείς να σε εμπνεύσει μόνο και μόνο μπαίνοντας μέσα σε ένα θέατρο. Και ήδη στο Εμπαρόδο χθες που ξεκίνησε και ο Βινίτσιο Καποσέλα στο live του, στο F-Hill, στο θέατρο.

Θέατρο Δώρα Στράτου. Είναι από τα πολύ ιδιαίτερα θέατρα. Είναι μέσα στο πράσινο, είναι μέσα στο δάσος. Πραγματικά μπαίνει σε ένα άλλο mode. Έτσι ακριβώς φαντάζομαι θα είναι και η μεθαυριανή συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Τοπ. Bad luck μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Take Me to the River, αυτή είναι η Lordi. Στην επιτυχία στη μελωδία που είχε κάνει ο Al Green πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6. Παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Από την παλιά Soul, από την δεκαετία του 70, από τη χρυσή δεκαετία του 70, ήδη στο εμπαρόδο με τον λόγο, με το τραγούδι που ακούσαμε με τον Al Green. Μάλλον όχι με τον Al Green, με τη Lordi. Αλλά ο Al Green είναι το καλή επιτυχία. Πάμε στη νέα φωνή της Soul. Εξαιρετικός Duran Jones and Dedications.

Αυτός είναι ο Duran Jones, Duran Jones and the Indications, και ωραία μπάντα. Έχει διασκευάσει κατά καιρούς πολλά και ωραία τραγούδια και μάλιστα από το παρελθόν. Με αποκορύφωμα εμείς τουλάχιστον τον μάθαμε εδώ, αυτό το συγκρότημα και αυτό το σχήμα που έχει φτιάξει ο Duran Jones από την Ινδιάνα. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι καινούριο, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που παίζουν μουσική και έχουν ηχογραφήσει. Αλλά έκαναν μια εξαιρετική διασκευή στο Young Americans, στην επιτυχία βέβαια του David Bowie, και με 4 ή 5 άλμπουμ έχει βγάλει και καινούριο άλμπουμ, το Flowers, ούτως ή άλλως πριν, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και είναι και ένα συγκρότημα που θα έλεγα nostalgic, μας πηγαίνει πίσω, μας φέρνει μέσα στη δεκαετία του 70 και περισσότερο όχι στον ήχο της Motown, περισσότερο στον ήχο της Φιλαδέλφια. Εκεί είναι ακριβώς η Duran Jones and the Indications. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ήταν και το τελευταίο άλμπουμ του Edwin Collins. Από τη Μεγάλη Βρετανία.

Πήγαμε νωρίτερα για τον Edwin Collins. Μας λέτε ότι η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το A Girl Like You. Ναι, θα το λέγαμε αυτό. Το 1994 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Βρεθήκαμε λίγο ακόμα στην Μεγάλη Βρετανία με τους Μορτσίμπα και πάμε μια βόλτα στο Los Angeles, εκεί που χθες το βράδυ η Taylor Swift παρέα με το Randy Newman παρουσίασαν στην πρεμιέρα, την avant premiere του Toy Story 5. Και έπαιξαν και μαζί πάνω στη σκηνή, φίλες και φίλοι.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift, I knew it, I knew it. Ξέρετε τι μου αρέσει? Μ' αρέσει πολύ σε αυτό το τραγούδι. Καταρχήν όλο το άλμπουμ και την παραγωγή του Toy Story 5 την έχει κάνει ο Randy Newman για λογαριασμό της Pixar Animation Studios. Από την άλλη, χθες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα στο Los Angeles. Στην Αμερική στις 19 του μήνα θα βγει η ταινία. Το ωραίο πάνω σε αυτό είναι ότι ο Randy Newman μπορεί να έχει κλείσει τα 82-83, πάει. Ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν περίμενα καν ότι θα εμφανιζόταν εχθές στην avant-premiere της ταινίας και πολύ περισσότερο να παίξουν και να ερμηνεύσουν παρέα με την Taylor Swift το You've Got a Friend in Me, που είναι signature song αφενός μεν του Randy Newman. Αφετέρου, η Taylor Swift έγραψε ένα κομμάτι το οποίο μας παραπέμπει πριν από 25 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε η Taylor Swift τις μουσικές της πορείες, τις μουσικές της διαδρομές, στην κυριολεξία πάνω στην κάνει μουσική και όχι στην pop. Και είναι ίσως και ένας λόγος που διαβάζω αυτόν τον καιρό κριτικές που λένε ότι μήπως θα έπρεπε τελικά η Taylor Swift να οδεύσει σε αυτά τα μονοπάτια. Εγώ πιστεύω ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει γίνει superstar αυτή τη στιγμή και αναγνωρίσει πως παγκοσμίως, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει. Taylor Swift αυτή τη στιγμή είναι και στάντη στα πανεπιστήμια και για το τι έχει κάνει και για την καριέρα που ακολουθεί, είτε σε κάποιους αρέσει εδώ είτε σε κάποιους όχι. Αλλά να ξέρετε ότι αν αύριο το πρωί ανακοίνωνε η Taylor Swift στην Ελλάδα ότι έρχεται να κάνει συναυλία, για παράδειγμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, 1,5 με 2 ώρες, μα το πολύ τα εισιτήρια θα είχαν γίνει sold out. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γελάει και η Μαριλία Γεροντίδη, που ακούει περισσότερο ρόκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και όχι μόνο. Rick Wilson.

Chicago Bay, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 9. Εγώ προτείνω μέχρι τις 9 να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σας σήμερα γεννήθηκε η Judy Garland το 1922 στην Μινεσότα. Και φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια που η Judy Garland έγινε γνωστή ήταν ακόμα παιδάκι. Ήταν μέσα στη δεκαετία του 30, φανταστείτε. Και βέβαια το Somewhere Over the Rainbow ή το Wizard of Oz είναι εμβληματικά το Wizard of Oz του 39 και αργότερα το Somewhere Over the Rainbow μέσα στην δεκαετία του 60, το 61 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Θεωρήθηκε η νούμερο ένα τραγουδίστρια και ηθοποιός κυρίως τον καιρό λίγο μετά τον πόλεμο. Τώρα μιλάμε Judy Garland και Nelly Kelly στο Little Nelly Kelly πάνω στον πόλεμο, αν θυμάμαι έτσι μια ταινία, και βέβαια πολύ περισσότερο με το γνωστό Gene Kelly το 42-43, τον Meet Me St. Louis, το οποίο ήταν θεωρώ εντυπωσιακό, και αργότερα όταν βάφτηκε και έγχρωμο. Είναι περιττό να μιλήσει κανείς Judy Garland, Fred Astaire, έτσι, East Parade, όλα, Irving Berlin και όλες αυτές τις εποχές. Αλλά σίγουρα όμως το Somewhere Over the Rainbow είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι signature για όλους τους καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει, ανεξαρτήτου ηλικίας, φίλης, ανεξαρτήτου φίλου, άντρες και γυναίκες.

Τζούντι Γκάρλαντ που έφυγε από τη ζωή το 69. Σχεδόν τέτοιες μέρες, Ιούνιος, 22 Ιουνίου. Νεότατη 47 ετών στο Λονδίνο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και Come to Me από το The Sun, από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2013, πριν από 13 ακριβώς χρόνια. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε την Κλάρα Λουσιανή. Τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία σήμερα.

0: αυτή λοιπόν είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, ετών 33, είναι το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή στην γαλλική μουσική σκηνή, και όχι εξαιτίας της σχέσης της, και λέω περισσότερο με τον Άλεξ Καπράνο, που γνωρίστηκαν το 18, νομίζω, ή το 19, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Εκεί τότε είχαμε ακούσει και το Summer Wine και υπήρχαν υπονοούμενα στην Γαλλία ότι είναι ζευγάρι. Τελικά δεν είναι μόνο ζευγάρι, είναι και παντρεμένοι, έχουν και ένα παιδί από το 23, και η Κλάρα Λουτσιανή. Ούτως ή άλλως ο Άλεξ Καπράνος μένει στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Από την άλλη όμως η Κλάρα Λουτσιανή ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από την μπάντα των Franz Ferdinand. Αγγίζει περισσότερο το γαλλικό σανσόν, θα έλεγα, και την pop, σε σχέση με την indie, με το post-punk και με την punk μουσική σκηνή, όπως ξέρουμε την πάντα των Franz Ferdinand. Και αυτή μια πολύ ωραία κολεκτίβα, οι Σαντρόφοι,
1: crazy.
0: Στο Making Moves. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
2: That's what my father would say. Keep moving.

Making Moves, αυτή είναι η Σαντρόφη με αρκετές δόσεις από την αφρομουσική, από την R&B, μερικές φορές από τη hip hop, αλλά και από το high life, από τη μουσική που μας έρχεται από την Αφρική και δει από την Γκάνα. Αυτή λοιπόν είναι η Σαντρόφη, έχουν βγάλει και καινούριο άλμπουμ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Καλησπέρα σε όσους βρίσκετε στο chat. Μιλάμε, λέμε τα δικά μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Kid Cudi.

0: Τις 9.30 με την Dolly Parton. Για ποιο λόγο? Διότι χθες διάβαζα πολύ αργά την νύχτα στα ειδησιογραφικά ότι έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Bill Cody. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Ο Bill Cody ήταν ο άνθρωπος, DJ, παραγωγός πολλά χρόνια στο Sirius XM, στο WSM, το αμερικάνικο ραδιόφωνο, που ήταν ο announcer στο Grand Ole Opry. Και ήταν ο άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια παρουσίαζε το Grand Ole Opry κάθε εβδομάδα και όλα τα συγκροτήματα, όλα τα live, τα πάντα, ό,τι γινόταν στο Grand Ole Opry, ήταν η φωνή ο Bill Cody. Και φυσικά το WSM, το που είναι το ραδιόφωνο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του Grand Ole Opry, αυτού του τόσο σπουδαίου εμβληματικού θεάτρου, όπου εκεί έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country, οι πρώτες εκτελέσεις και τα πρώτα live που έκαναν καλλιτέχνες της country ήταν στο Grand Ole Opry. Έτσι, για να τιμήσουμε λοιπόν και τον Bill Cody και την μεγάλη συνεισφορά του η φωνή, και όπως πολύ σωστά μου γράφετε, μου λέτε ότι είναι η επόμενη φωνή μετά το θρυλικό Eddie Stubb. Φυσικά Eddie Stubb είναι ο άνθρωπος που έλεγε Welcome to the Grand Ole Opry, ακριβώς μετά είναι η φωνή του Bill Cody. Έτσι, για να τιμήσουμε και τον Bill Cody και φυσικά να ακούσουμε και live την Dolly Parton από τα 100 χρόνια του 2007, όταν την παρουσίαζε στο μεγάλο αυτό εμβληματικό θέατρο.
1: Ladies and gentlemen, it's been a wonderful show this evening. Congratulations, Porter. Thank you, Patty. Thank you, Buck. Thank you, Sepulveda, Fred. And Miss Dolly, there's no way in the world that we could close the show without this song.
2: No, that's exactly right. I think this is something we'd all like to say to Porter, but if it hadn't been for Porter, I wouldn't have written this song. This was kind of my goodbye song to Porter, and he just wouldn't get away, so he's here now. Anyway, this is a song that means a great deal to me, and we all love you, Porter.

0: 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ και το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για το τελευταίο ημιώρο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και το Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

see you when I get there. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι στην αρχή που μιλάει ο Lou Rawls, έχω την αίσθηση ότι ο Lou Rawls γεννήθηκε για να μιλάει, ούτε καν για να τραγουδάει. Είτε ακούσεις το See You When I Get There ή το You'll Never Find Another Love Like Mine και τόσα άλλα κομμάτια, θα καταλάβεις για ποιο λόγο ο Lou Rawls ήταν πραγματικά τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Είχε παίξει R&B πολύ, είχε παίξει gospel πέραν τη soul, έτσι, πολύ jazz σε πάρα πολλά άλμπουμ. Και βέβαια ήταν η εποχή όπου είχε συναντήσει τον Sam Cooke όταν ήταν πιτσιρικάς, τραγουδούσε σε μια εκκλησία, και μερικά χρόνια αργότερα τον Curtis Mayfield. Ήταν, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την γενιά καλλιτεχνών, γεννημένος το 1933 στο Σικάγο. Έγραψε και ήταν πάντα η επιτομή του cool, πάντα με το

του, με την γραβάτα του, δεν ήταν ο κλασικός soulman όπου αργότερα μπήκε μέσα στη δεκαετία του 70 με όλα αυτά τα χρώματα, τα ρούχα, τα μπαρδαλά κτλ. Πάντα με το κουστούμι ντυμένος, φτιαγμένος έτσι όπως ακριβώς ήθελε ο ίδιος. Ήταν η επιτομή του cool. Και φυσικά ο ήχος της Φιλαδέλφειας σε πολλά σημεία με τη Φιλαδέλφεια International, αν και τα πρώτα χρόνια είχε γράψει την Capitol.

προηγούμενη Παρασκευή κυκλοφόρησαν αρκετά άλμπουμ. Και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό στο σύνολό του ήταν και το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιάρα.

Καινούριο σίγγλ λοιπόν και από τον Ντέκελ με τον Κούτιμαν εδώ στον κόσμο. Δεν γίνονταν σήμερα να μην παίξουμε έστω και κάτι για να τιμήσουμε το μεγάλο Ray Charles. Το Ray Charles που έφυγε το 2004 από τη ζωή, το Ray Charles που έγραψε μια λαμπρή ιστορία στο χώρο της μουσικής. Είναι άπειρα τα τραγούδια που μπορεί κανείς να παίξει από τον Ray Charles. Εγώ διάλεξα μια διασκευή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι it was a very good year. Ένα κομμάτι που ήταν και αγαπημένο και από τον Φράγκη. Εδώ παρέα με το φίλο του Ray Charles, με τον Willie Nelson, ντουέτο.

It was a very good year. Για να τιμήσουμε έτσι και τον Ray Charles. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας φυσικά. Σας αφήνω με Abraham Incorporated, Abing's House Party, παρέα φυσικά με τον Fred Wesley. Έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1965 και παραμένει όμως τόσο φρέσκο. Get Gilberto, σαν σήμερα γεννιέται ο Ζωάου Gilberto, το Prado Pereira de Oliveira. Ο πατέρας της Μποσανόβα, ένας μύθος. Και μια πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία ήταν ο Ζωάου Gilberto. Οπότε βόλτα στη Βραζιλία οπωσδήποτε σήμερα. Καλώς ορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ βεβαίως, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

μπάντα από την Αγγλία, The Coral, με πάρα πολλά στοιχεία 60's, η οποία ιδρύθηκε εκεί στα τέλη του 90, αρχές 2000. 388, το τελευταίο τους άλμπουμ, Ride That Train. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε σε social media, συγκεκριμένα στο Instagram αλλά και στο Facebook. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο Live των Groundation, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Αλλά και αυτή την Παρασκευή για το Live του Κωνσταντίνου Μαραβέγια στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο αυτός. Λέων Φαλ μαζί με Φόλα Μουρ. Μα η τρομπέτα του Λεωφάλ μαζί του και η Φλάβια Κοέλιο στο Ζούμπι.

Σαν σήμερα είναι το Max Priest, το Max Alfred Elliot, Βρετανός με καταγωγή από Τζαμαϊκά. Η τεράστια επιτυχία Wild World. Γεννημένος στο Λονδίνο, μεγαλωμένος βεβαίως να ακούει gospel, reggae, R&B, funk και soul μουσική.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

στο κέντρο τραγουδιστής και στιχουργός αλλά και πολυοργανίστας Τζο Κινόνες. Chicano Soul. Με τη δουλειά τους να κυκλοφορεί στην Goldmine Records. Τελευταίο άλμπουμ με τίτλο Love Stories.

The Sincere's The Marlowe's. Βάζουν δύο «ι» στο «δε». Και εδώ είναι Γκάμπι Χαρτμάν μαζί με Λογόν Μπαρντέν, La Femme aux yeux de sel. Τη θαυμάσαμε και στο Eurosonic Festival φέτος. Μια καταπληκτική φωνή.

Ζωάου Ζιλμπέρτο, σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος μουσικός από τη Βραζιλία. Ο οποίος είχε ιδιαιτερότητες με τους ήχους, με το πώς πρόφερε τις λέξεις. Για παράδειγμα, λέγεται ότι για ένα τραγούδι, το Ρόζα Μορένα, επέμενε να το τραγουδήσουν 28 τουλάχιστον φορές στο στούντιο μέχρι να προφέρουν σωστά το «ο» στο «ρόζα».

Λοιπόν, και πάμε τώρα πάρα πολύ πίσω, βεβαίως στο Mississippi. Chester Arthur Burnett, γνωστός ως Hole in Golf, δηλαδή Delta Blues, δηλαδή Chicago Blues. Μια μεγάλη μορφή των blues που έπαιζε κιθάρα, έπαιζε φσαρμόνικα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, καλά, ακούσατε η φωνή της Νόρα Τζόουνς, Seasons 3, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο, Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η τιμητική του σήμερα έχει ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, σπουδαίος βραζιλιάνος συνθέτης και στιχουργός, που θεωρείται βεβαίως πατέρας της Μπόσα Νόβα. Τζόναθαν Τζερεμάια. Horsepower for the streets. Στη μεγάλη του επιτυχία, Young Blood. Καλή ακρόαση.

μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, έρχεται να αποδείξει ότι η μουσική δεν γνωρίζει ηλικία. Νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Billboard. Τρία διαφορετικά charts, top album sales, vinyl album και indie store album sales. Το 22 top 10 album στην καριέρα του. Μια επιτυχία που βασίζεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις των δίσκων, βινίλια δηλαδή.

Come to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane. Και πίσω στον Chester Arthur Burnett, γνωστός Howlin' Wolf, σε ένα από blues standard, το Killing Floor. Classic Chicago Electric Blues, ακόμα και Led Zeppelin προσάρμοσε το τραγούδι στο Lemon Song. Έχει κυκλοφορήσει από την Chess Records το 1964 σαν σιγκλάκι.

Λίγο πριν η Mumford & Sons μαζί με τον Χοζίερ σε ένα καταπληκτικό Rubbing Band Man και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχουν γυρίσει. Και πίσω ο Ζαν Ζιλμπέρτο 1977 Νοταμπουλέιρο Νταμπαϊάννα. Βεβαίως το 1963 ήταν η μεγάλη συνάντηση του Stan Getz με τον Ζαν Ζιλμπέρτο. Συνεργάστηκαν και κυκλοφόρησε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. Και κάλεσε τότε την Αστρού Ζιλμπέρτο για να τραγουδήσει στα αγγλικά. Ο δεν ήξερε να τραγουδάει στα αγγλικά. Έγινε το τρομερό ντουέτο The Girl from Panama. Και τότε στα Grammy, τρία βραβεία, μεταξύ αυτών και άλμπουμ της χρονιάς. Πρώτη φορά jazz άλμπουμ να πάρει το βραβείο αυτό.

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα.

στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.

διασκευή του τραγουδίου της Donna Summer από τους No Doubt. Love to love you baby. Ακολουθεί ο Φρένικ, Before you leave, δηλαδή τα μη, δηλαδή αγόρι μου.

0: Wonderful.
1: Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια του Ζωάου Ζιλμπέρτο. Μεγάλη επιτυχία από το Eat, Pray and Love. So wonderful.

Jack Johnson, Hermanos Gutierrez και από εκεί πήγε στην Judy Garland, η οποία γεννιέται σαν σήμερα. Το 1922 το κανονικό της όνομα Francis Ethel Gumm.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ζωάο Ζιλμπέρτο. Απολαύστε τον σε ένα ακουαρέλα του Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. You can't...

θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να γίνω παιδί, απαντάει το παιδί. Ο Childish Gambino νομίζω ότι είναι από τους λίγους που κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί και να κάνουν καριέρα με αυτό. Ο Childish Gambino που εδώ στο Feels Like Summer δεν λέει μόνο για όμορφα πράγματα. Μιλάει για την κλιματική αλλαγή, μιλάει για το άγχος, μιλάει για τον ήλιο που καίει. Feels Like Summer λοιπόν, και εγώ για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο μας, εδώ

I'm still standing που λέει και ο Sugar Mino, το οποίο βγάζει στην Daptone Records εδώ με τον Victor Axelrod να συμβάλλει στην παραγωγή το καινούριο του συγκλάκι. Καλώς ήρθατε

Η παρέα μας περιλαμβάνει τη συλλογή Living in the Streets, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Εκεί πιάνουμε στα πράσα την Tammy Lynn να λέει το δικό της light.

0: lève ta jupe.
1: Non, non, non, plus haut, plus haut.
2: Για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι του Henry Salvador με τίτλο Shame, Shame, Shame, το οποίο και βεβαίως έκανε.

Καλοκαιράκι έφτασε, εννοείται θα ακούσουμε Steel Pulse, εννοείται θα είναι σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι σου, Your House, εννοείται ο οίκος που αντέχει με όλους εσάς και τις μουσικές μας.

ίδια και στα καλύτερα κρύβονται και αυτές οι κόρες, οι οποίες έρχονται ως our native daughters και δημιουργούν τη δική τους εκδοχή για αυτό το ιδιαίτερο slave

0: Πίσω στο 2021 λοιπόν φτιάχνει το πόνημα The rich are only defeated when they're running for their lives. Γράφει βιβλία. Εδώ ο διανοούμενος, ο Άντονι Τζόζεφ δηλαδή, κάνει αρκετά χρόνια να νιώσει το Λονδίνο σπίτι του. Calling England home είναι το αφήγημα που φτιάχνει που αλλού στην Heavenly Sweetness.
1: Black and been here since 1949. West London jaw grind, take it easy. We saw him, you saw him, walking along the canal last night. And what a joy to buck up upon him at the carnival today. To hear him speak about the dancers and the bands at the Paramount.

Ο Μουλάτου Πολυναίος μπροστά από τα κουμπιά του. Ο Μουλάτου βρίσκεται στην Αιθιοπία και το Τσιφάρα ακριβώς στον κόσμο μας.

Μια στιγμούλα θέλουμε και μερικές νότες και διακτηνιζόμαστε κατευθείαν στους Oriental de Paramonga. Αυτοί από το 1972 και έως το 1976 έφτιαξαν τα περισσότερα κομμάτια τους. Η Analog Africa τα φέρνει πιο κοντά και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γιορτή την οποία αποκαλούν Τσικίλα Ενόντα.

Κίτκιν θα μας πάει στη Νέα Ορλεάνη, γιατί έχει και αυτός κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να φτάσει να ηχογραφήσει αυτό εδώ στο στούντιο του Dan Auerbach. Call My Name είναι το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε.

0: ο R.L. Burnside. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις όσο για το κομμάτι του. Μπορεί να μην το έχω γράψει τώρα, αλλά εννοείται ότι τρέχει στην αιωνιότητα. Bad Luck City, αδερφέ, και αφιερωμένο εξαιρετικά.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Because I've never been there. But I've been there and I know.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, τον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Η Kathleen Emery έρχεται με ένα κλασικό άσμα, το οποίο και μεταμορφώνει. Sometimes I feel like a motherless child. Δύσκολη φάση, ο ρυθμός και η μουσική θα μας σώσουν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

μουσικές που αντέχουν στο χρόνο και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στους 93.6. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Να πούμε πως αυτό το Σάββατο έχουμε family tapes, να πούμε πως έχουμε κοσμικούς ήχους και ακούμε τον DJ Crash από σήμερα. Μαζί του ο Τοσινόρι Κόντο.

Επιστρέφουμε στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί φύγαμε με τον Μπούτσερ Μπράουν, που πριν από χρόνια έδωσε το δικό του στίγμα περί λογαριασμών. Ladies and gentlemen.

το οποίο αλλάζει και εδώ έρχεται ένας ανασφαλής. Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Ντεμπορόντο, τα έχει τα κιλάκια του και έφτιαξε αυτό το La Jungla, Somos los Hijos de Sol, είναι τίτλος του άλμπουμ.

ξεκίνησαν από τη Λατινική Αμερική για να πάνε στην Γενέβη και να ηχογραφήσουν τις μουσικές αυτές που φέρναν από εκεί. Ονομάστηκαν Contento, που θα πει να μας ευχαριστήσουν, και εξαφανίστηκαν σύντομα.

Όταν η Wawa 45 κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ, εννοείται ότι σπεύνουμε να ακούσουμε. Οι Κοτόα έρχονται, Love and Light φέρνουν καινούριο το άλμπουμ τους.

Η περίπτωση Mo Horizons είναι ήδη γνωστή. Ο Fred Astaire έρχεται να κάνει το κομμάτι του. Αν ακούσατε τα νέα, αυτό είναι και το κομμάτι. Did you hear the news? Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and duck-

Fun Loving Criminals. Σε 6 μέρες, να μην το ξεχάσουμε, οι σπουδαίοι Fun Loving Criminals έρχονται στις 16 του Ιουνίου στην Super Ταράτσα του Γκαρζάτε για να μας επισημάνουν αυτά που έχουμε ξεχάσει. Ναι,

αυτό πάλι είναι λίγο δύσκολο να το βρεις, γιατί είναι remake, είναι τζαμάρισμα, είναι για αυτούς που έφυγαν, αλλά είναι μαζί μας. Lost Ones. Αυτό

Sly Fifth Avenue, ο διάφανος άνθρωπος και η ορχιστρική πλευρά ενός αφιερώματος στον Dr. Dre. Still Dre, το κομμάτι.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον οίκο μας, στις 12 τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Κάπου εδώ, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

senza progetti come gli angeli. Possiamo salire

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε